Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Throwback επιτυχίες.

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγεια.
1: Τα μεγάλα λάθη σου

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδιο χτύπια.
0: My Radio Throwback Summer.
2: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν κλάψω και πω και κάτι.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
6: Τώρα αρχίζει το σόου. Πριν είχε διαφημίσεις.
7: Ρεζίλη στα φανάρια.
8: Γέλιο από το ξημέρωμα.
9: Ραδιομαραθώνιος.
10: Ωχ, Παναγία μου.
7: Ο Γιαννάκης.
9: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
7: Ρε τον Κουσουλό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
11: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Παναζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου, να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα παρακαλέσω να μην ξαναγίνει αυτό το 625. Ξέρω ότι χεστήκατε.
1: Ποιο που... παρακαλάς?
0: Δεν με φοβάστε πια, δεν σέβεστε τίποτα. Έτσι. Στα καλύτερα μου, μου κάνες καλό. Ξέρω ποιο θέλω να μου βάλεις τώρα. Ένα του Τσαλίκη φοβερό που έλεγε. Αχ, ποιο ήταν εσύ?
1: Νομίζω και ο πυροσβεστήρας σου ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Το Νίκη Ρέι Χρέη, η ζωή μου παραπέει.
0: Ναι. Ήθελα να σε βρίσω.
1: Εμένα.
0: Ξύπνησα με το δικό σου το. τη δική σου σκέψη. Καταρίνα Μπούκα, καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Και αν περιμένετε. 6:25 είναι. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, αν περιμένετε, γιατί μου στέλνετε και στο Twitter, να δω τι θα πεις αύριο στο ραδιόφωνο κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ, 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμε. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια μέσα στην πορεία της, της εκπομπής. Γιατί ξέρετε ότι είναι και η φύση της εκπομπής αυτής του Muppet Show έτσι. Ότι δεν κρατάμε τίποτα για τον εαυτό μας και έτσι ξαλαφρώνουμε, να σας το πω. Έτσι απελευθερωνόμαστε. Αυτό ισχύει και για εμάς και για εσάς, για όλους. Γιατί δεν υπάρχουν εδώ παραγωγοί και ακροατές. Όπως συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε. Παρόλα αυτά, όλα όσα έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να τα πω, διότι σέβομαι το ότι από εδώ για άλλον ένα μήνα, και έτσι είναι το σωστό, πληρώνομαι, όχι με την έννοια ότι πληρώνομαι και δεν πρέπει να πω να ασκήσω κριτική. Σέβομαι το ότι θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου τον επόμενο μήνα από την τσέπη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οπότε δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, από τα μικρόφωνα αυτής της επιχείρησης που με πληρώνει να βγαίνω και να λέω την άποψή μου ανοιχτά. Προφανώς έχει κριτική και για αυτήν. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς και ειλικρινής απέναντί σας, μάπες μου. Είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει. Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει, όχι τώρα, ποτέ, με την έννοια του ότι σεβόμαστε το ότι εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας με βάση αυτά τα χρήματα. Δεν είναι ωραίο, ηθικά δεν είναι ωραίο, ένας άνθρωπος που έχει μια ιδιοκτησία να την ανοίγει, να δει τι σκατά λένε αυτοί και να ακούει κριτική για το πρόσωπό του. Δεν είναι θέμα πληρωμένου, δεν πληρώνομαι για να μην λέω κακά, σέβομαι απλώς το από πού βγάζω το ψωμί μου.
1: Κατανοητό.
0: Αυτό είναι το.
1: Κατανοητό.
0: Νομίζω είναι πολύ fair.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, άκου να σε βρίσκω τώρα. Το ότι είπες κατανοητό δεν σημαίνει ότι θα το ξεχάσω και θα το αφήσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Εντάξει, ενισχύω ναι. Το επιχείρημά σου με
0: δεν
1: τη
0: το
1: λέξη
0: βρίσκω...
1: κατανοητό.
0: Δεν το βρίσκω ηθικό αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαι φερέφωνο κανενός ή ότι πληρώνομαι για να λέω τα υπέρ και τα κατά. Δεν το βρίσκω σωστό, ρε παιδί μου. Πώς
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Το πω.
1: Από Αύγουστο έχει ο Θεός.
0: Ούτε αυτό δεν ξέρω αν θα κάνω, αλλά σίγουρα τώρα που. Προχθές έστειλε τα τιμολόγια μου και από αυτά τα τιμολόγια θα πληρωθώ και θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Δεν θεωρώ σωστό να ασκήσω κριτική στο χέρι που με πληρώνει.
1: Εντάξει,
0: ο Θανάσης, ας πούμε, μπορεί. Γιατί ο Θανάσης είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το βλέπω. Δηλαδή, είναι μια λιβελούλα, ας πούμε, ο Θανάσης, ναι. Ραδιοφωνική.
1: Θα ήθελα...
2: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να μάθω γιατί με σκέφτηκες πρωί-πρωί.
0: Σε σκέφτηκα λοιπόν γιατί ο κολλητός μου Βάιος πήγε στην Δανία.
1: Πολύ.
0: Α, ήρθε και ο άλλος τώρα εδώ, τώρα θα τη φάω διπλά, δεν πειράζει. Μιλάμε για μία...
2: Συγγνώμη άργησα.
0: Σιγάρα θα αναστώ, αυτό σε πείραξε. Κάτσε κάτω.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, αλλά μπορείς να μην ξαναργήσεις γιατί έχεις γαμηθεί αυτή την εβδομάδα.
2: Τι να
0: αν
2: κάνω.
0: Μπορείς, το ζητάω σου χάρη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί σήμερα άργησα και εγώ, οπότε δεν μπορώ να την πω.
2: Αλλά, δίκιο, ναι.
1: Γιατί δεν με αφήνετε να ανοίγω μόνη μου.
2: Ναι, όντως άνοιγε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Τέλος πάντων, με καθυστερήσαν στο καφέ. Μου έφυγε ο καφές από τα χέρια την ώρα μου το δώσανε. Οπότε...
1: Άρα δεν σε καθυστερήσανε.
2: Δεν τον είχαν κουμπώσει καλά, άρα με το που τον έπιασε έφυγε.
0: Αυτό ισχύει ή εσύ σαν τσούμπαλος?
2: Όχι, κοίτα, για να μην τον κεράσουν και να μην τον πληρώσουν το δεύτερο καφέ, άρα αυτό που λέω εγώ ισχύει. Αλλιώς θα μου λέγανε τι κάνετε μαλακές, τι να κάνουμε τώρα. Πάρτε
0: ναι, καλό. Ναι, ναι, το ακούω αυτό που είπες.
2: Ναι, γιατί είναι μια λογική.
0: Λοιπόν,
2: τι έλεγες?
0: Έλεγα πήγα να βρίσκω την μπούκα λοιπόν για την Κριστιάνια.
2: Α, πήγε.
0: Πήγε λοιπόν ο κολλητός μου. Πρόσεξε. Και δεν είναι. Δεν μίλησα με τη γυναίκα του κολλητού μου. Που όσο να είναι λίγο πιο ρε παιδί μου, μη μου άπτου. Μίλησα με τον Βάιο. Που είναι σαν εμένα. Μου λέει Δημητρή.
1: Αλάνι.
0: Πήγαμε γιατί. Όχι καθόλου αλάνι. Αλλά δεν θα έφευγε επειδή βρωμάει. Να σου το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Δημήτρη, πήγαμε, μου λέει, επειδή είναι ατραξιόν η συγκεκριμένη συνοικία, μιλάω για την συνοικία στην Δανία, όπου είναι, η οποία είναι αυτοδιαχειριζόμενη και αναρχο αλληλέγγυα.
2: Αναρχοφασέα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή η φάση τους είναι εμείς για μας. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, φέρεται να γίνεται και η όποια διακίνηση, η κορύφωση διακίνηση στην Δανία εκεί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω πάει.
1: Διορθώνουμε, ναι, παρακαλώ. Γιατί υπήρχε συγκεκριμένος δρόμος μέσα σε αυτή τη γειτονιά που όντως γινόταν η διακίνηση. Ωστόσο, οι ίδιοι κάτοικοι της Χριστιανία.
0: Συγγνώμη, οι ίδιοι κάτοικοι. Ελά, να στείλες τώρα. Ο μοναδικός δρόμος όλη την Δανία που γίνεται διακίνηση, ότι τι.
1: Σίγουρα
0: δεν πάνε τότε να κλείσουν δρόμο να μην υπάρχει διακίνηση στην Δανία.
2: Στην Κοπεχάγη.
0: Ναι.
2: Ναι, αφού μου το είπαν οι άνθρωποι που μένουν εκεί.
1: Παιδιά, τον δρόμο τον έκλεισαν. Οι κάτοικοι πήγαν και έβγαζαν τις πέτρες μόνοι τους με εργαλεία. Και με το που μπαίνεις πλέον στη γειτονιά, σου λένε ότι ο τάδε δρόμος, ξέρω εγώ αν ήταν ο δρόμος whatever Κοπενχάγης, έχει κλείσει. Μπορείτε να έρθετε να επισκεφθείτε, αλλά δεν υπάρχει πλέον ο δρόμος.
0: Άρα δεν υπάρχουν ναρκωτικά στην Ιδανία, Αθανάση, τελείωσε.
2: Είναι πολύ χαμηλά η εγκληματικότητα και το θέμα των ναρκωτικών. Θα στα πω εγώ αναλυτικά. Γιατί ναι. Τα ναρκωτικά. Θα τους χαρακτηρίσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τα ναρκωτικά στην Δανία τα κατέχουν οι Τούρκοι. Τα περισσότερα προβλήματα τα έχουν στην τουρκική,
0: κοινότητα. Ναι.
2: Ναι, στην τουρκική κοινότητα. Ξέρουν δηλαδή οι αστυνομικοί πώς να τα περιορίσουν και σου λέει ότι στην Κοπεχάγη οι Δανείοι, σαν Δανείοι, την περισσότερη διακίνηση γίνεται στη Χριστιανία από Δανούς. Άρα σου λέει, ξέρουν που είναι τα δύο σημεία που ελέγχονται. Και επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Όταν λέμε,
0: να το πούμε κάτι άλλο. Γιατί δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος.
2: Όταν λέμε ναρκωτικά, ναι, εννοούμε τις υπόλοιπες ναρκωτικές ουσίες. Ας πούμε, ή το χασίσ επιτρέπεται στην Κοπεχάγη. Δηλαδή ήταν κόφισο που το πουλάγανε. Άρα δεν μιλάμε για αυτού του είδους το ναρκωτικό, μιλάμε για
0: λοιπόν,
2: χημικά.
0: Ωραία,
2: ναρκωτικά.
0: Εγώ δεν είναι.
2: Έκανα την ανάλυση.
0: Δεν μπορώ να διασταυρώσω τώρα. Δεν μπορώ όμως και να την διαψεύσω γιατί δεν έχω πάει ποτέ.
2: Εντάξει, ντόπιοι μου το πάνε.
1: Τι έπαθω φίλο, θα
0: ντόπιοι σου το πάνε οι φίλοι σου.
2: Εντάξει, 15 χρόνια μένουν εκεί.
0: Θανάση, κάθε φορά αυτή τη συζήτηση κάνουμε. Μας λες για ένα μπάρμαν φίλο σου που σου είπε κάτι.
2: Μα και έτσι για ένα μπάρμαν φίλο μα.
0: Όχι, μα δεν έχω πει εγώ ακόμη. Λοιπόν, δεν ξέρει τι θα πω.
2: Για πες.
0: Τι θα πω.
2: Έλα,
1: ότι τους μύριζε η γειτονιά.
2: Τους μύριζε η γειτονιά.
0: Όχι, δεν μιλάω για την παφίλα. Μιλάω ότι στα 10 μέτρα. Που, δεν μπήκανε στη συνοικία αυτή.
1: Ναι.
0: Στα 10 μέτρα που περπατήσανε, 10 μέτρα, 5 βήματα δηλαδή, έφυγαν. Ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα και εσύ μου έλεγες.
1: Μήπως είχε πολύ ζέστη. Πήγε...
0: Μπορεί.
2: Ναι, μόνο.
0: Μπορεί. Τι σημαίνει, η ζέστη είναι δηλαδή. Η ζέστη αναδεικνύει τη βρωμιά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Και
0: γιατί...
1: στο Λονδίνο δεν έλεγε.
0: Περίμενε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά εσύ πήγαινε κάθε μέρα σε αυτή τη βρωμογειτονιά.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
0: Πώς είναι δυνατόν ένα άνθρωπο που γνωρίζω να μην μπόρεσε να περπατήσει 10 μέτρα και ένα άλλο να πηγαίνει επί τούτο. Γιατί ήταν σωστό. Κάθε μέρα εκεί. Γιατί ήταν δίπλα το ξενοδοχείο του και γιατί τον έβγαζε ο δρόμο.
1: Όταν πήγα, εγώ δεν ήξερα.
0: Άρα εσένα τα ήθελε ο κόλο σου να πα και ο άλλο δεν τα ήθελε ο κόλο του να μην.
1: Εγώ πέρασε εξαιρετικά, ούτε μύριζε ούτε τίποτα. Μέσα στη φλωριά είναι η φίλη σου. Με συγχωρείτε κιόλα, θεέ μου σχόραμε. Αλλά εντάξει, τώρα πήγαν 10 μέτρα και δεν μπήκαν. Μπε να δει. Μπορεί να ήταν εκείνο το σημείο να ήταν
0: μα
1: η αποχέτευση
0: ή whatever. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό που λε.
1: Ναι, βέβαια είναι δυνατόν.
0: Το πιστεύει αυτό που λε.
1: Επειδή του μύριζε σε ένα σημείο. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ κοντέψω, είμαι στην Αθήνα και πάω στο μοναστηράκι που λίγο θα μπορεί να σου μυρίσει κανένα σκουπίδι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω στην Ακρόπολη επειδή στο μοναστηράκι μου.
0: Είναι η Χριστιανία. Παραλύει στην Χριστιανία με την Ακρόπολη.
2: Όχι, λοιπόν. Με το ψυρί σου λέει, με την περίεργη.
0: Δεν είπε το ψυρί. Δεν είπε θυσίο, Ακρόπολη είπε. Θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
2: Πώ θα περάσει.
0: Θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
2: Σου λέει, παιδί μου,
0: θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
2: Εφάλτο, δεν με ενδιαφέρει, αλλά σου λέει, στο Δυσίο βρωμάει, πώ θα πάω στην Ακρόπολη.
0: Δεν είπε το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
2: Αυτό δεν εννοώ.
0: Στην Ακρόπολη είπε ξεκάθαρα.
1: Είπα στην Ακρόπολη.
0: Είπε στην Ακρόπολη.
1: Το είπα, έκανα αυτό το παραλληλισμό.
0: Λοιπόν, λοιπόν.
1: Εννοούσα ένα αξιοθέατο.
0: Δεν εννοούσε την Ακρόπολη. Δεν εννοούσε τίποτα άλλο.
2: Είναι έξαλλο.
1: Ναι, σταμάτα τώρα και εσύ, έλα, σταμάτα.
0: Έξαλλο. Λοιπόν. Μα είπε αυτό που είπε. Και εσύ λες όχι, εννοούσε άλλο. Και σου λέει και εκείνη η ίδια.
2: Εντάξει,
0: αυτό είπα.
2: Καλά τα λες. Αλλά πάντως για το κουμπάρο σου έχει δίκιο.
0: Εντάξει. Φλόρ. Λοιπόν, εγώ δεν λέω για το φλόρο τον κουμπάρο μου. Εγώ λέω. Επειδή πάλι το πας εκεί που θες. Λέω για την αντιδιαστολή ενός ανθρώπου να μην μπορεί ούτε απ' έξω και ενός άλλου να είναι κάθε μέρα εκεί. Χωρίς να μένει εκεί.
2: Αφού εντάξει, μόνο
0: αυτό
2: πέρναγε,
0: λέω.
2: Πέρναγε το
0: στον ίδιο κύκλο ανθρώπων που συναναστρέφομαι. Αυτό είπα και το είπα στην Κατερίνα η οποία μου το απάντησε. Αλλά εσύ μπαίνεις και μας τα λες αλλιώς.
2: Όχι, μια χαρά στα ίδια τα λέω.
0: Δεν λες τα ίδια.
2: Υποστηρίζω ότι συντρόφισα.
0: Α, μπράβο. Υποστηρίζω όμως με επιχείρηματα που δεν υπάρχουν και πράγματα που δεν λέει.
2: Ποια είναι τα επιχείρηματα που δεν λέει.
0: Τότε δεν είπε η Ακρόπολη. Λοιπόν, Μάπες, καλημέρα σας. 25 είπε Ακρόπολη και εσύ στη Θησίου και μας είπε όλες τις γύρω γειτονιές. Λοιπόν, 25 Ιουνίου, παιδιά, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι στα τέρματα. Ελάτε κι εσείς όπως έχετε ξυπνήσει, όπως έχω ξυπνήσει κι εγώ. Προφανώς στραβά, δεν έχω ξυπνήσει καν, δεν νομίζω να έχω κοιμηθεί ιδιαίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε. Και το παράδειγμα αυτό παραμένει. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να λυσικούν. Όπως και αν έχουμε ξυπνήσει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. 25 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Έρωτας.
3: Φταίει ο Έρωτας.
0: Ο Λογκίνος και η Φευρονία.
1: Ο Λογκίνος είναι.
2: Αχ, έχω μια φίλη Φευρονία. Χρόνια πολλά, Φευρονία.
0: Χρόνια πολλά της.
1: Ο Λογκίνος είναι αυτός που κάνει login.
0: Ευτυχώς θα εκλείψουν αυτά τα αστεία μετά το τέλος Ιουλίου.
2: Μου να δεις εχθές αστεία που μου είπανε. Μέχρι τη μία η ώρα ήμουν έξω και από το έχω μάθει πάρα πολλά.
0: Αυτό γιατί καλό το λες, ότι ξυπνούσαμε στις 5. Εσύ
2: θα,
0: δηλαδή.
2: Θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ, οπότε κάτσε μόλις κλείσω από το.
0: Καλά, δεν θα στεναχωρηθούμε. Κοίταξε να δεις. Δεν στεναχωριόμαστε για τίποτε εκτός από την υγεία μας. Εφόσον η υγεία μας, όχι στο Θεό, είναι καλά, δεν στεναχωριόμαστε. Η ημέρα των ναυτικών σήμερα, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
1: Ωραία, να βάλουμε βέλγικο. Ένα στρουμφάκι.
0: Που καταντήσαμε λοχεία να έχουμε παγκόσμια ημέρα στρουμφ. Αυτό δεν αναιρεί αυτόματα την έννοια. Την όποια πρόθεση υπήρχε για να θεσπιστούν παγκόσμιες ημέρες. Δηλαδή παίρνεις ένα παιδικό και κάνεις παγκόσμια ημέρα.
2: Είναι σημαντικό παιδικό όμως.
0: Γιατί?
2: Γιατί επικοινωνεί πολιτικές ανισότητες. Έχει χαρακτηριστική. Είναι επίσης το πρώτο δυναμικό παιδικό της δεκαετίας των 70.
0: Δυναμικό?
2: Δυναμικό ότι έκανε μεγάλο γκέλ στο κοινό. Έκανε μπαμ. Ήταν το πιο με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα.
0: Είμαστε. Στα νέα της επικαιρότητας, ο Τραμπ, παιδιά, κάτω το τραπέζι, που σημαίνει, όπου τραπέζι ίσον κογκρέσο, θα δώσει τελικά τα πολυπόθητα F-35 στην Τουρκία. Και ο άλλο τόσο εξοπλισμό σου λέει για πάρα πολλά δισεκατομμύρια εξοπλισμού τα οποία θα κάνει το κονέ, για τα οποία θα κάνει το κονέ ο Τραμπ με την Τουρκία.
2: Άρα όλο αυτό γινόταν τόσο καιρό για να τους ανεβάσουν την τιμή.
0: Μάλλον. Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικό το ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει ό,τι γουστάρει και δεν τον ελέγχει κανείς, γιατί η μία αρχή που υποτίθεται ότι θεσμικά τον ελέγχει είναι το Κογκρέσο και την παραβλέπει. Στα ελληνικά δεδομένα, τελικά το θέμα του Αβραμόπουλου δεν ήταν τόσο απλό. Φέρεται να εμπλέκεται και ο Μαργαρίτης Χινάς και γενικά Τσουκουτσούκου να είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, όντως να έχει φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις, παύλα αποδείξεις που τον εμπλέκουν στο να έχει ανακατευτεί στο λόμπινγκ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να έχει μεσολαβήσει μέσω του Παντσέρη, αυτού του πρώην Ευρωβουλευτή του Ιταλού, για να γίνουν εξυπηρετήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Κατάρ. Και να πληρώθηκε από το Κατάρ μέσω Παντσέρη, ξαναλέω. Φέρεται να. Επίσης, είπε ο άνθρωπος ότι ναι, δεν πήγα, δεν ήθελα. Δεν θεωρούσα σωστό και πρέπον να πάει ένας πρώην Ευρωβουλευτής να απολογηθεί στις βελγικές αρχές. Γιατί στην αρχή ακουγόταν ότι δεν το ήξερε, δεν ενημερώθηκε. Μετά σας είπα εγώ εχθές ότι ακούστηκε ότι δεν ήταν μία η φορά, ήταν τρεις οι φορές που κλήθηκε. Και βγήκε και είπε ναι, δεν το πιστεύω, δεν το θεωρώ θεσμικό.
2: Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάθε γενιά έχει τη δικιά της βρισιά.
0: Ποια είναι τώρα εδώ?
2: Η γενιά του Αβραμόπουλου και του παππού μου είχε το άγβρα κερατά.
1: Α, κανένας κερατάς.
2: Κάτω, κανένας κερατάς.
1: Ναι,
2: το είπε χθες, ήταν απολαυστικό.
0: Α, το δυνατάκα,
2: Εγώ σου είχα κερατά. Αστυνομικό. Δηλαδή, αυτό μου θύμισε κάποιον εκείνη το παππού μου. Λέει, α, κερατά. Το άκουγα συνέχεια.
0: Δεν ήταν τον Μπαγάσα.
2: Το Μπαγάσα ήταν πιο μετά. Ήταν λίγο πιο έτη στον Μπαγάσα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, του πατέρα μου η βρισιά είναι το αλυταρία.
1: Αλυταριό.
2: Αλυταριό, μπράβο, αλυταριό.
1: Μου κάνει πολύ, πολύ άσχημη. Με παραξενεύει το γεγονός ότι οι πολιτικοί, άνθρωποι της πολιτικής βγαίνουν και λένε ως επιχείρημα ότι εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει π.χ. να πηγαίνω στις τάδε αρχές. Ναι, αλλά αφού πρέπει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς βάζουν το προσωπικό τους κριτήριο. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού που είπε ότι εγώ πιστεύω π.χ. για τις γυναικοκτονίες που έκανε αυτή τη δήλωση στην εκπομπή της Σύση Χριστίδου.
0: Η Γρατσία και μετά υπερθεμάτησε η Καριστιανού.
1: Ναι. Και ουσιαστικά έβαλε την προσωπική της άποψη ως τι, ως αρχή για να δούμε τι στέκει νομικά και τι θα κάνουμε.
0: Είναι αυτό που λένε εγώ. Να, ο Θανάσης το λέει καμιά φορά. Εγώ αυτό πιστεύω. Μα του λες δεν ισχύει. Δεν πειράζει, εγώ αυτό πιστεύω.
2: Δεν πάει έτσι.
1: Δεν κάνουμε όμως ψιλοκουβέντα.
2: Έχουν μάθει ότι δεν θα τους διώξουν ποτέ. Δεν θα τους διώξουν ποτέ. Έχουν μάθει πίσω από τον νόμο να κρύβονται περί ευθύνης υπουργών και γι' αυτό έχουν αυτό το attitude που έχει ο Αβραμόπουλος.
0: Η Καριστιανού δεν είναι υπουργός.
2: Δεν λέω για την Καριστιανού, απαντάω σε αυτό που ρώτησε για τον Αβραμόπουλο.
0: Δεν ρώτησε. Ναι, τέλος πάντων.
2: Ότι δεν πάω εγώ σε καμία αρχή. Γιατί έχουν μάθει ότι δεν θα τον διώξουν ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για την Καρισιανού, εντάξει, τη φεύγουν όλοι οι δικοί τη άνθρωποι και λένε ότι δεν μα αρέσουν οι θέσει που παίρνει του κόμματο νίκη.
4: Το πώς
2: έχουν κλείσει.
4: Το πώ παίρνονται οι αποφάσει, ότι δεν μα συμπεριλαμβάνουν. Τέλο πάντων, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι βαρύδουπο ότι φιλεωροεί, αλλά ότι φεύγουν διαρκώ στελέχη που είχαν από αυτά που μα παρουσίασαν την ελπίδα.
2: Κοίτα, τα δύο πιο ισχυρά τη ονόματα μέχρι στιγμή έχουν φύγει. Έτσι, πρώην στρατηγό είναι ο ένα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του ανθρώπου. Ναι. Το άλλο είναι ένα συμπεριγνώμενο από το δυστύχημα, δολοφονία. Okay.
4: Το έγκλημα.
2: Το έγκλημα, okay, στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς λέγεται το όνομα, το λέω, ξεχνάω, Κοκοτάκο.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Σε άλλα νέα, έχτες όντως, επειδή με ρωτάτε, δεν πρόκειται να μην το πω ότι ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Bonjourno κόβεται. Δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω. Βασικά δεν έχω. Μ' αρέσει ο Ιάσον Τσόλης, το χρησιμοποιεί πολύ αυτό ο συνεργάτης μας, προς ώρας. Προς ώρας δεν μπορώ να σας πω κάτι. Όχι γιατί κολώνω, αλλά σας είπα και πριν το λόγο. Γιατί δεν το θεωρώ πρέπον από τα μικρόφωνα του ίδιου ομίλου να πω τη γνώμη μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ στις επάλξεις, όπως έχουμε συνηθίσει 19 χρόνια τώρα. Γιατί το Μαπεσό είναι αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει, δεν σκύβουμε το κεφάλι, όχι με την έννοια της αισιοδοξίας. Χειρότερα θα έρθουν. Αλλά έχουμε συνηθίσει να γελάμε με αυτά που μας συμβαίνουν. Γιατί αυτοί είναι οι Μάπες. Γιατί αυτοί είμαστε οι Μάπες. Εκεί που πηγαίνει ο καθένας σκυφτός, τον πλησιάζει ένας από εμάς και του λέει: έλα ρε, ξεκόλα. Και προχωράμε.
2: Ξέρεις τι κατάσταση δημιούργησε στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή, όμως.
4: Παρακαλώ.
2: Γιατί είδες πολλές φορές μόνοι μας. Βασικά, τις περισσότερες φορές μόνοι μας κάνουμε κακό στον εαυτό μας.
4: Ναι.
2: Είπες: δεν θα μιλήσω από τα μικρόφωνα αυτού του σταθμού. Άρα, όσοι ηχογραφούν τώρα λένε: ο Μίτσος θα μιλήσει σήμερα. Πάμε με κάμερες.
4: Ναι, ναι, σωστά. Αλλά δεν θα γίνει. Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα που έμαθα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν υποχρεούσε να μιλήσει. Το λέω και για τον Γιάννη τον Τζιμιτσέλη που έβλεπα χθες που λέει: σας έχω μιλήσει στις κάμερες φέτος περισσότερο από όσο έχω μιλήσει στη μάνα μου. Γιάννη μου, δεν πήρε κανένας το στόμα σου και το χρησιμοποίησε για να πει αυτά που είπε. Εσύ τα έλεγες. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος επειδή υπάρχει μια κάμερα μπροστά του να μιλάει. Άμα δεν θέλει, δεν μιλάει. Τόσο ναι, απλά. Ναι. Εκτός αν πας για συνέντευξη, που είναι μια άλλη συνθήκη. Δέχεσαι να πας για συνέντευξη στην Καταρίνα, άρα δεν μπορείς να πας για συνέντευξη και ξαφνικά να κάτσεις και να της πεις: Καταρίνα, δεν θα σου μιλήσω τελικά. Άλλαξα γνώμη. Τέλος πάντων, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πρωτοφανής η καθυστέρηση του Βασίλη. 6 και 42, να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, είναι εντάξει, αυτός άραγε. Δεν
2: τηλέφωνο.
1: Έχει στείλει κιόλας.
4: 1678 σαν σήμερα η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο. Κορνάρο και δεν βγαίνει, είσαι εδώ. Είμαστε σε τέτοια φάση με τη Βασιλική που υπέθεσα ότι με τα μάτια που θα την κοιτάξω θα της περάσω τον τίτλο του τραγουδιού.

0: κοιμάμαι.
1: Δώστο.
2: Κορνάρο λοιπόν, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα, παρακαλώ.
3: Μπράβο, Μωρή.
2: Το 1678. Μπράβο. Μια χαρά πήγε αυτό, μπράβο. Κατερίνα μου. Και πολύ νωρίς τα λέει.
1: Μπράβο, Μωρή Κορνάρο, είπε.
3: Ναι.
2: 1912, ο Κωνσταντίνος Τσιγκλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37.
3: Ωραία, μπράβο.
2: Χωρίς φόρα.
3: Εντυπωσιάζομαι σήμερα.
2: Είναι αυτό που λένε πάρε φορά, αυτός δεν πήρε φορά.
1: Τρία μέτρα, ε.
2: Αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος το 50 σαν σήμερα με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. Ξέρετε ότι έχουν σκάψει τούνελ οι Βορειοκορεάτες προς την Νότιο Κορέα σε περίπτωση πολέμου. Τα οποία κάποια στιγμή βρήκανε και ψηλό τοίχο και σταματήσανε. Αλλά είναι αστείο γιατί υπάρχουν τούνελ που ξεκινάνε από τη Βορειοκορέα με σκοπό να καταλήγουν στην Νότιο. Υπάρχουν δηλαδή ημιτελή τούνελ.
3: Ποιο θα τα ολοκληρώσει?
2: Κανένα, γιατί συνειδητοποιήσουν την ηλικιότητα να εισβάλλουν μέσω τούνελ. Γιατί θα βγαίνει ένα και θα του σκοτώνουν.
3: Ναι, σωστά. Να σα πω κάτι που δεν έχει να κάνει με την Κορέα, έχει να κάνει όμω με την Ασία. Ναι. Το ξέρετε ότι το σινικό τείχο δεν φαίνεται όντω από το διάστημα.
2: Ψέμα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μεγάλο ψέμα.
3: Ναι,
2: τι λέει.
3: Έτσι διάβασα τι προάλλε.
1: Τι λέρε.
3: Αυτό είχα να πω τώρα, έριξα
2: στα κομμουνιστικά νέα δηλαδή που αμφισβητούν τα πάντα. Αυτόν τον κόνσερ.
3: Στην Ευσύν. Όχι, κάπου αλλού το διάβασα. Κάπου αλλού το διάβασα.
2: Ό,τι ξέρατε. Ό,τι σα έχει μάθει ο καπιταλισμό είναι ψέμα.
3: Σε κάποιο άλλο έγκριτο περιοδικό.
2: Ναι. Να το πιστέψω, γιατί εγώ έχω πάει στο σινικό τείχο και το είχα μεγάλο καμάρι ότι φαίνεται από το διάστημα.
3: Όχι, δεν φαίνεται από το διάστημα.
1: Πάντω σε 2-3 φωτογραφίε που έχω δει κατά καιρό στην NASA.
2: Φαίνεται.
1: Όχι, το έχουν
2: πει. Και εγώ νομίζω ότι φαίνεται.
1: Και εγώ το είχα δει. Αλλά μήπω ήταν επειδή ήταν πολύ καθαρό ο καιρό.
2: Καθαρό ουρανό, αστραπέ δεν φαίνεται.
3: Είχε ξαστεριά και γι' αυτό φαινόταν.
1: Ξέρω εγώ, ρε,
2: ποτέ.
3: Είναι μύθο. Το σινικό τείχο δεν φαίνεται με γυμνό μάτι από το διάστημα.
1: Α, και η AI αυτό
3: τη
1: λέει.
3: Γίνεται αόρατο από τη χαμηλή τροχιά τη γη πολύ πριν τη σελήνη. Είναι αδύνατο να διακριθεί. Γιατί η γη φαίνεται σαν μια λαμπερή κουκίδα και καμία ανθρώπινη κατασκευή δεν είναι ορατή. Σας γκρέμισα τώρα τα όνειρα και τις ψευδεστήσεις.
2: Παιδάκι μου, είσαι καλά. Μα δεν είπε κανένας ότι φαίνεται από τη σελήνη.
3: Από το διάστημα.
2: Σε ένα ύψος που να φαίνεται η γη.
3: Σε ποιο ύψος τώρα, με καθορίζει το ύψος.
2: Που πέταγε ο Σούπερμαν.
1: Όχι, από εκεί που έπεσε.
3: Αυτό δεν είναι διάστημα.
2: Διάστημα είναι,
1: ρεσί.
3: Γιατί είναι διάστημα,
2: είναι
3: ο Σούπερμαν.
1: Έξω από τη στρατόσφαιρα είναι. Συγγνώμη, ο άνθρωπος που έσπασε το ρεκόρ, πέθανε κιόλας πρόσφατα πριν 2 χρόνια. Της Red Bull ο αθλητής που έπεσε από το διάστημα και έκανε ελεύθερη πτώση και έπεφτε 2,5 λεπτά. Δεν έπεσε από το διάστημα. Το διάστημα έπεσε. Αυτό μια χαρά δεν το βλέπει το σινικό τείχο. Δεν έχει να μου απαντήσει.
2: Τι ωραία εκπομπή, ρε γάμο του. Θα χάσει πολύ το ραδιόφωνο.
1: Θα χάσει
2: πολύ το ραδιόφωνο. Άμα την απεμπολίσει. Λοιπόν, μάπες, 1852, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκαουντί. Μεγάλο ονειροπόλο αρχιτέκτονα. Έχετε δει τη Λαπεδρέρα στην Βαρκελόνη και άλλα κτίρια. Όπω επίση και την τώρα που ολοκληρώθηκε. Σαγκράδα Φαμίλια.
1: Τρομερό. Δηλαδή, έχω πάει μόνο μια φορά. Είχα ερωτευτεί φίλα αυτή την πόλη που έχει το αποτύπωμα του Γκαουντί και λέω πόσο ωραίο θα ήταν, ρε γαμότο, να είχε αφήσει το αποτύπωμά του ο Έλγιν στην Αθήνα, έτσι που είχε χτίσει όλη την Αθήνα και τα γκρεμίσαν μετά.
2: Όχι ο Έλγιν. Ο Τσίλερ.
1: Ο Τσίλερ, τι είπα, Έλγιν.
2: Ναι, δεν πειράζει.
1: Όπως ήταν ο Τσίλερ, βλέπουμε μερικά κτίρια του τώρα και λέμε πόσο όμορφες γωνιές έχει η Αθήνα. Λοιπόν, έτσι είναι η Βαρκελόνη, ακόμα και πολυκατοικίες. Είχε φτιάξει πάρα πολλά έργα ο Γκαουντί, σου λέει το 80% της πόλης είχε συνέχεια δουλειά και από την πολλή δουλειά πέθανε.
2: Όχι, ξέρετε πώς πέθανε.
1: Με το τραμ.
2: Ναι, τον πάτησε το τραμ.
1: Αλλά σου λέει δούλευε τόσο πολύ που ήταν συνέχεια στα έργα του. Και δεν είδε το τραμ που έρχονταν γιατί πήγαινε πίσω, πήγαινε
2: αυτό
1: πίσω.
2: Αυτό ή ήταν πολύ ονειροπόλος ο ρομαντικός και ρέμβαζε, ας πούμε, και τον πάτησε το τραμ. Αυτό ξέρω.
1: Ήταν σε Σαγράδα Φαμίλια και πήγαινε πίσω βήματα για να τη βλέπει. Να τη βλέπει πώς αναπτύσσεται το έργο. Και δεν είδε το τραμ που του χτύπαγε και τον πάτησε.
2: Αυτό τώρα είναι
1: γκυρό. Μας το είπε ο ξεναγός τότε στη Βαρκελόνη. Τι να κάνω.
2: Εντάξει.
1: Τι να κάνω τώρα, αυτό έχω σαν
2: να σου πω ότι πιστεύω. Τι πιστεύω εγώ.
1: Άντε,
2: να σου πω την αλήθεια, θα με τσατ.
1: Πες αφού εσύ δες, άντε πες το. Με τρέλανες τώρα πάλι.
3: Θα βρούμε άκρη τώρα, γι' αυτό δεν βρήκαμε για το σύνολο.
1: Τι να κάνω, 10 χρόνια το έχω στο μυαλό μου. Μην με αφήνει, μην με αφήνει. Τι θα πάτε. Έχω ξέρω, λοιπόν φεύγω. Πού είναι ο Μπίλι, να έρθει η θέση μου.
2: Επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο πιο οικονόμο να το θέσω έτσι. Μήπω φέρει το φθηνό τον ξεναγώ που έλεγε τα δικά του. Αυτό λέω.
1: Σόπα μ' αρέσει.
2: Είπε τα βασικά και όσα δεν ήξερε τα έκανε, τα βάζε μόνο.
1: Τι λε, μωρέ.
2: Τον παπατζή ξεναγώ.
1: Είχαμε πάει. Έλα,
2: όχι, ρωτάω. Εγώ δημοσιογράφο είμαι, θέτω ερωτήσει. Που λέει και ο Χατζη Νικολάου.
1: Δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πληρώσει καλό ή φθηνό. Το group, λοιπόν.
2: Ωραία, πάντως στη Βαρκελόνη να πάτε είναι μια, με την έννοια της εμπειρίας. Πραγματικά. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Με την έννοια ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αν τις επισκεφθείς, αν επισκεφθείς γύρω στις 3-4, τις έχεις δει όλες. Πάνω κάτω, ένα ποτάμι στη μέση, γύρω-γύρω τα σπίτια. Κάθε χώρα τώρα έχει τα δικά της. Αλλά η Βαρκελόνη είναι μια κάτι διαφορετικό.
3: Άμα ήμουν Δημήτρης Ουγγαρέζος, ωστόσο, θα σου έλεγα ότι δεν είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω.
2: Δεν είναι πρωτεύουσα η Βαρκελόνη, αυτό εννοείς.
3: Ναι, είπες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
2: Εντάξει, εννοούσα τις άλλες. Εννοούσα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τέλος πάντων.
3: Έγινε.
2: Το έθεσα λάθος, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εννοούσα. Είχα στο μυαλό το Παρίσι, το Λονδίνο και τα λοιπά, ότι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα είναι με τη Βαρκελόνη που δεν είναι ευρωπαϊκή.
1: Ωραία, 7 Ιουνίου του 26 ήταν στην λεωφόρο Grand Via της Βαρκελόνης στο ναό της Σαγκράδα Φαμίλια και χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμπ.
2: Ναι. Πέθανε μετά από. Ότι έκανε πίσω βήματα για να δει πόσο πολύ είχε υψωθεί η Σαγκράδα Φαμίλια.
1: Έτσι μας είχε πει ο ξεναγός.
2: Αυτό σου λέω, μήπως ο ξεναγός ήταν λίγο μεθυσμένος.
1: Μπορεί να ήταν η σάλτσα δικιά του, τι να κάνουμε. Κάνει και μια δουλειά άνθρωπος. Εμένα μου μιλώ όμως γιατί είναι ωραίο, τι να κάνω.
2: Ωραίο. 1903, George Orwell, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα. Άγγλος συγγραφέας. Φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair. Mm. Τι έχει γράψει?
3: Το 1984 και τη Φάρμα των Ζώων. Τα πιο γνωστά. Πολύ ωραία.
2: Μπράβο, Κατερίνα, δεν το περίμενα από σένα. Μάλλον το περίμενα αυτό, ναι.
1: Όχι, αυτό δεν πρέπει να το περίμενα.
2: Ζαν Ιβ Κουστό σαν σήμερα πέθανε το
3: 97. I love Jacques Cousteau. Τι θυμάστε αυτή τη σκηνή στα φλαράκια? Που λέει ο καθένα το δικό του και πετάει για τη Φίβη.
2: Λοιπόν, Γάλλος ωκεανογράφος και το 2009 σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ό,τι μας λες.
3: Ωραία, να ακούσουμε μια Billy Jean.
1: Έτοιμο το είχε.
2: Φυσικά και το είχε έτοιμο. Καλημέρα σας μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Μπορείτε να δυναμώσετε και να τραγουδήσετε μαζί μου. Σούκου τσούκου. Και
3: το walkie.
2: Αυτό είναι παλιά παράδοση των μαπών. Να τραγουδάμε χωρίς να ξέρουμε τους στίχους.
1: Αχ, άκηση. Από εσάς το έχουν κλέψει και αυτό.
3: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει. Κάτσε να δεις τι θα κάνει.
1: Το κάνω πολύ.
2: Άμα το κάνω ρέψε, από εμάς το έχει κλέψει.
1: Το κάναμε και εμείς με την παππή.
2: Δυνάμωσε. Άμα το κάνετε εσείς, δεν το έχετε αντιγράψει. On the carpet. Like a sushi. Like a neighbor. Any that you walkie, so any that you walkie, Ali walkie, any that you walkie, so any that you walkie, Ali walkie, any that you walkie.

0: Δεν συμμετέχουν εδώ, βλέπετε, πέθανε το μαύρο. Καλά μου τα λένε και από του άλλου
1: τόπου. Το Anything You Walk, και εγώ σκέφτομαι.
0: Μπορείτε να συμμετέχετε και να λέτε τα δικά σα.
1: Α, ωραία. Εγώ ήθελα να πω ότι σκεφτόμουν αυτού που έχουν πατήσει το ρεκ για δηλώσει του Γκαρέζου για τον Μποντζόνο και έχουν πάρει Anything You Walk τώρα. Καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Μπέζα, κλείστο.

0: Επιτυχίες.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: καινούριος.
1: My Radio 104,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε λίγο αποσυντονισμένοι σήμερα, αλλά εντάξει, θα το βρούμε.

0: Ναι. Στο μεταξύ, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6.
1: Στο μεταξύ γίνεται αυτό.
0: Στο μεταξύ, ναι. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Δημήτρη, που μας λέει για τη Δανία. Ρε, εσύ έχει ζέστα αυτές τις μέρες στη Δανία. Λογικό είναι να μυρίζει λίγο παραπάνω. Έχει πολλά ακόμη ωραία αξιοθέατα να δει και να κάνει μια οικογένεια για το φίλο σου.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τη Δανία τώρα. Είπα στην Κατερίνα συγκεκριμένα και για την Κριστιάνια μιλήσαμε. Τέλος πάντων, τώρα πάμε παρακάτω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η ζέστη στην Ευρώπη είναι όχι ανυπόφορη, θανατηφόρα πλέον.
0: Ναι, ναι,
1: ξεκάθαρα
0: ναι.
1: Θανατηφόρα. Και το πιο τραγικό στην κατάσταση είναι ότι είναι απροετοίμαστος ο κόσμος για κάτι τέτοιο.
0: Είναι.
2: Και λες, ρε παιδί μου.
1: Θα κρατήσει.
2: Θα κρατήσει, λέει, σίγουρα λέει για ένα μήνα ακόμα.
1: 37 βαθμούς, 36 βαθμούς.
2: 40 βαθμούς.
1: 40, 43, 44. Μιλάμε για Γαλλία, μιλάμε για την. Ακόμη και τις σκανδιναβικές χώρες, τη Δανία. Μόνο η Νορβηγία λέει ακόμη την παλεύει, την κρατάει. Ποιες άλλες, Γαλλία, Ισπανία.
2: Ολλανδία,
1: Α, είναι και Ολλανδία.
0: Και η Γερμανία, δηλαδή, η ξαδέρφη μου. Εν τω μεταξύ, τα σπίτια εκεί να πούμε δεν έχουν air condition και ανεμιστήρες πώς είμαστε εμείς εξοπλισμένοι. Και γενικά θέλει μια άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή θέλει όντως πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, θέλει λίγο να εξοικονομήσει ενέργεια, μην βγαίνεις πρωί μεσημέρι. Εμείς ξέρουμε από τις 11 μέχρι τις 5-6 δεν κουνιόμαστε στην ουσία στην Αθήνα με τον καύσωνα.
2: Και αυτές οι χώρες επειδή είναι και, έχουν και υγρό κλίμα, έχουν πάρα πολύ υγρασία τώρα.
1: Μη σας πω ότι όχι μόνο δεν έχουν θωρακιστεί για ζέστες, αλλά έχουν φτιαχτεί ώστε να προσελκύουν τη θερμότητα για να μπορούν να ζεσταίνονται.
2: Τα υλικά είναι και εγώ αυτό που πιστεύω.
0: Μα η ξαδέρφη μου τώρα που είναι στη Γερμανία, κάθε φορά που την παίρνω, μπορεί να μιλήσουμε λίγο το απόγευμα, είναι μέσα στην πανιέρα γιατί δεν έχουν ούτε ανεμιστήρες ούτε air condition. Και
1: τι
0: λέει,
1: λες,
0: δεν μπορώ να πιάσω θερμοκρασία, μου λέει, και να κάνω ντους μετά υδρώνω. Πάρα πολύ ζέστη.
2: Καλά, ούτε ανεμιστήρα δεν μπορούν να βρουν.
1: Αφού δεν μας έλεγε χθες η Ιβάνα ότι έχουν εξαντληθεί και οι ανεμιστήρες.
0: Ναι, νομίζω.
1: Αυτό πρέπει να κάνει, Θανάση. Αυτή είναι business.
0: Να πουλήσει ανεμιστήρια.
1: Να πας τώρα να πουλήσει ανεμιστήρια στη Γερμανία.
0: Άντε.
2: Πώς θα τα περάσω.
0: Βεντάλιες, αυτά τα μικρά, τα χειροκίνητα, τα ανεμιστηράκια.
2: Ναι, παιδιά, σε αυτές τις μεγάλες κρίσεις δεν πρέπει να σκέφτεσαι με ένα τελάρο. Πρέπει να κάνεις μια κίνηση να πας με δύο φορτηγά. Τώρα έτσι θα βγάλεις χρήμα.
1: Ναι. Πώς είχε γίνει αυτό το λαμόγιο που το έχει κάνει αυτό με τις μάσκες στην καραντίνα.
2: Άγια σου. Άγια σου.
1: Μάσκες, σκέψε, δεν υπήρχαν μάσκες. Και πήγε και πήρε τις μάσκες και έκανε χρυσές δουλειές.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Όπως και στα κέντρα συγκέντρωσης των μεταναστών, που πήγανε και πεθαμένες εταιρείες catering που δεν τις πέρανε για κανένα γάμο, πήγανε και στήσανε το φαγητό για τους μετανάστες και έκανανε χρυσές δουλειές εκατομμυρίων. Στα διάφορα.
0: Μια τέτοια καλή ιδέα. Μια καλή ιδέα.
2: Καλή ιδέα. Χθες έβλεπα στον Ευαγγελάτο, δεν το έδωσε τώρα άλλο.
1: Ποιο?
2: Που κλείνει τις μάντρες για πάρα πολλά χρόνια τώρα με αυτοκίνητα. Που λέει αυτοκίνητα, δεν βλέπουμε ποτέ αυτοκίνητα.
1: Ποιος, ρε?
2: Ένας. Ένας. Ελληναράς. Τον έχουν πάει δικαστικός. Λέει δεν έχει μπει μέσα, όλο βγαίνει, ξανανοίγει.
1: Πουλάει μάντρες. Αμάξια που δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά εμείς θα πουλήσουμε κάτι που υπάρχει.
1: Απλά θα είναι αυτή.
0: Ναι, θα εκμεταλλευτούμε τη στιγμή.
1: Από το ΔΔΕ είμαστε θεία. Θα περάσουμε τώρα να κάνουμε κάτι έργα. Βγάλε λίγο τα κοσμήματα σου έξω στο πεζοδρομίο για να μην πέφτει η ηλεκτροπληξία.
2: Όχι, όχι, το άλλο πες, το άλλο πες που είπες. Που παίρνουν σαν αστυνομική πλέον.
1: Ναι. Γεια σας, από την αστυνομία είμαστε, θεία. Τι κάνετε? Λοιπόν, επειδή τον έχουμε πιάσει τον απατεώνα, ακούστε, θα σας πάρει τώρα ένας απατεώνας και θα σας πει να βγάλετε τα κοσμήματά σας έξω. Επειδή τον έχουμε παγιδεύσει και τον παρακολουθούμε, βγάλτε τα και μόλις πάει αυτός να τα πάρει, τον συλλάβουμε.
0: Έγινε.
1: Έξυπνο είναι αυτό.
2: Πολύ έξυπνο.
1: Έξυπνο αυτό.
2: Την πατάτε.
1: Χρησιμοποιούν την κομπίνα του για να κάνουν κομπίνα.
0: Έχει πάει ένα βήμα μπροστά.
2: Δεν θα βάζα κοσμήματα. Θα την πάτα, αλλά δεν θα βάζα κοσμήματα.
1: Τι θα βάζει?
2: Ξέρω κάτι άλλο σε βάρο.
1: Μα τα κοσμήματα. Ξέρεις γιατί τα λεφτά.
2: Για να του δω, θα τον πιάσουνε μόλι θα πάρει.
1: Α, δεν θα βάζει ίσω γιαγιά.
2: Ναι, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο που μα έχει πρόταση. Κάνετε ιντερνετικό σταθμό οι τέσσερι σα. Εκπέμπετε από το σπίτι σα με πιτζάμε 7 με 10. Ο Βασίλη έρχεται 7:30. Ο Σπύρος μας λέει ότι η απουσία του Βασίλη είναι αισθητή. Όσο αφορά στη ζέστη στη
1: Γερμανία.
0: Άσε μας, Σπύρο,
1: τις ίδιες μαλακίες μας λέει τόσα χρόνια. Το σταμάτη η απουσία είναι αισθητή. Γιατί φέρατε τον Πασά, τι κάνει η Μπούκα εκεί, η Ιωάννα μας λείπει και πίπες. Κοίτατε που φτάσαμε. Μια χαρά, γιατί μας λέτε τώρα σας λείπει ο Βασίλης.
0: Άιντε να πούμε.
1: Άιντε να πούμε.
0: Τι λέγαμε για τη ζέστη στη Γερμανία. Τα σχολεία είναι κλειστά λόγω ζέστης.
1: Ναι,
0: τόσο δεν πολύ.
2: Ναι. Αυτά ακόμα τα έλμα. Ακόμα τα στέλνουν σχολείο.
1: Δεν έχουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτοί έχουν μεγαλύτερη χρονιά γιατί έχουν μέσα κάτι διακοπές. Τους στέλνουν για σκι 2 εβδομάδες.
2: Εντάξει, ναι, είναι άλλο.
1: Έχουν τέτοια, ναι.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο, στο Μάνο που θέλει να ακούσει το φέτα με ψωμί, στον Ανδρέα και στον Παναγιώτη που όταν σου είπα για την Βαρκελόνη λέει: Κατερίνα, πώς τον πετσόκοψες έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Αν έχω κάνει λάθος, σου λέω ότι

0: Κάνω λάθος. Καταρχάς δεν το εννοούσα έτσι όπως ακούστηκε, αλλά επειδή έτσι ακούστηκε, έτσι ήταν λάθος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ έκανα εσένα στην πραγματικότητα. Ήπιες το ίδιο στο φάρμακο.
2: Καλά, έκανα. Εντάξει, όχι, δεν είχε το ίδιο το φάρμακο, γιατί μέσα του ήξερε ότι η Καταλωνία πάλευσε να ανεξαρτοποιηθεί. Οπότε την είχε σαν πρωτεύουσα.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Κοίτα να δεις, άμα θέλει να υπερασπιστεί την παπάντζα του, πραγματικά.
0: Όχι, θα σας πω μία αλήθεια ωστόσο, ότι και θα το πω και θα σηκώσω το χέρι ψηλά. Δεν ξέρω ακόμη, ενώ είναι από αυτά τα σκοτεινά σημεία στη γνώση που έχω, όποια έχω. Δηλαδή πες ότι η γνώση μου είναι 10 mm-hmm. στη βαθμίδα, μια 10 βάθμια κλίμακα, είναι η γνώση μου στο 7 λόγω τέτοιων σημείων. Δεν ξέρω τη διαφορά ανάμεσα στους Βάσκους και στους Καταλανούς. Φοβερό.
2: Εντάξει.
0: Και είναι από αυτά που αποφεύγω να διαβάσω. Ενώ θέλω, ναι. Όλο το ξεχνάω. Λέω, κάτσε να διαβάσω τι περί τίνος πρόκειται. Είναι μερικά μικρά πράγματα. Αυτό και τη γεωγραφία δεν τα ξέρω και δεν τα μάθα ποτέ. Και έχει μια άρνηση ο εγκέφαλός μου.
2: Αλήθεια,
0: δεν είναι θέμα πολιτικό προφανώς.
2: Ναι. Όχι, εγώ λίγο επιδερμικά την έχω περάσει στην Ισπανία. Ξέρω τα πολύ βασικά. Δεν...
0: Ξέρω ότι έχουν μεγάλη αντιπαλότητα. Ξέρω ότι θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν. Η μένα από τους δε ποιοι είναι, όχι, δεν ξέρω ποιοι.
1: Οι Βάσκοι είναι.
0: Και ξέρω ότι οι μένοι λένε το θου και οι άλλοι λένε το σου.
1: Όχι, οι Βάσκοι είναι άλλη ομάδα που είναι στο Βορρά, εκεί που είναι το Μπιλμπάο.
0: Ναι.
1: Και η Καταλωνία είναι άλλη ομάδα. Όλη η χώρα λέγεται Ισπανία και το κλασικό του ισπανικό που ακούμε εμείς στις σειρές, στις ταινίες, λέγεται Καστεγιάνο. Η γλώσσα, ας πούμε. Υπάρχουν τα Καστεγιάνο. Τα ισπανικά που μιλάω εγώ είναι τα Καστεγιάνο.
2: Το βασίλειο της Καστήλης. Που ήταν η Μαδρίτη.
0: Ναι. Okay.
1: Και οι Βάσκοι θέλουν ανεξαρτησία και γενικά οι Βάσκοι. Η γλώσσα τους, για παράδειγμα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μία λέξη. Είναι... Των Καταλανών μπορώ να καταλάβω. Α. Συνδέεται κάπως. Δηλαδή είναι μία μίξη Ιταλικών, Γαλλικών και Ισπανικών.
0: Οι Βάσκοι μιλάνε άλλη γλώσσα ή μιλάνε μία διάλεκτο Ισπανική.
1: Θεωρούν ότι είναι γλώσσα, δεν λένε ότι είναι διάλεκτος. Okay. Και επίσης είναι αξιοθαύμαστο το ότι κανείς δεν ξέρει γλωσσολογικά από πού προέρχεται αυτή η γλώσσα. Δεν
2: κάτι...
1: τη βάζουν σε κάποια οικογένεια.
2: Ούτε στα αραβικά, ούτε στα γαλλικά.
0: Μήπως κάτσανε και τη φτιάξαν σαν τον Τόλκιν. Που έκατσε και έφτιαξε ολόκληρη γλώσσα για τα Hobbit.
1: Είναι μεγάλο μυστήριο, παιδιά. Αν ψάξετε λίγο και δείτε ακόμη και τη γραφή τη, είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα Καστεγιάνο ή τα Καταλανικά.
0: Τα βλέπεις, σου είπε, εσένα δεν τα πει.
2: Α, όχι, εγώ ξέρω, αυτό θα να το πω σε εσένα. Δεν πήγες Βαρκελόνη.
0: Δεν έχω πάει.
2: Δεν πήγες ασανσέρ.
0: Ναι.
2: Εγώ εκεί το κατάλαβα.
0: Για
2: εντυπωσιάστηκα, γιατί κοιτάω έτσι σε κάποια φάση αριστερό ασανσέρ και βλέπω τις οδηγίες που έχει σε γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα που είχε δεν ήταν τα αγγλικά. Έλεγε Καστεγιάνο. Δηλαδή και είχε την ισπανική σημαία. Μάλιστα. Και μετά είχε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και λέω, κοίτα τους ρε τους κομπλεξικούς.
0: Τα βάζουν πρώτα στη γλώσσα.
2: Βάζουν την Καστελιάνη και η πρώτη γλώσσα λέει, εσύ έρημε Βαρκελονέζε να καταλάβεις.
0: Εννοείς ότι επειδή υπάρχουν και οι Βάσκοι, ότι αυτοί τα βάζουν σε αυτή τη γλώσσα.
2: Ναι, στο ασανσέρ της Βαρκελόνης η πρώτη γλώσσα ήταν, έλεγε Καστελιάνο.
1: Μα όχι, μα είναι σαν να βάζουμε εμείς τα ελληνικά. Είναι επίσημη τους γλώσσα. Έχουν και τα Καστελιάνο και τα Καταλανικά. Και τα δύο, δηλαδή στο σχολείο είναι και τα δύο.
0: Άλλη γλώσσα είναι Καστεγιάνο, ρε παιδί μου.
1: Είναι μια... Αυτοί λένε ότι είναι άλλη γλώσσα. Μοιάζει ωστόσο, ρε παιδί μου. Έχουν κοινή ρίζα.
0: Άρα έχει τρεις γλώσσες, Βάσκικα, Καταλανικά και Καστεγιάνο.
1: Τα Βάσκικα είναι πάνω, είναι στη χώρα των Βάσκων τα μιλάνε τα Βάσκικα. Και τα Καστεγιάνο τα μιλάνε στην Καταλωνία. Είναι διαφορετικές περιοχές. Είναι σαν να σου λέω στη Μακεδονία μιλάνε Μακεδονικά και στην Ήπειρο μιλάνε τα Ηπειρώτικα.
0: Ναι.
2: Όταν σου λέει Βορρά εννοείται.
0: Δεν γίνεται όμως δουλειά έτσι.
1: Είναι
0: σε
1: περίεργο,
0: περίεργο πάρα πολύ. Σαν να χαλάσει η συσκευή μου, νιώθω. Γι' αυτό θα πάω στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά. Και θα βρω την υγειά μου. Γιατί εκεί θα σα επισκευάσουν το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Είναι εκεί οι Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου. Εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση. Δίνουν 12μηνη εγγύηση. Για να τελειώνουμε με τα περιστατικά αυτά, να πούμε. Και ακόμα και μέσα σε μία ώρα μπορούν να στο επισκευάσουν το κινητό. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εγγύηση δηλαδή. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έχουμε έρευνα από την Κατερίνα μας, την μπουκα μας. Όχι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα βρω.
0: Πάμε σε ένα κομμάτι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ούτε θέμα ημέρας έχουμε βάλει. Σήμερα είμαστε από συντονισμένοι. Εντάξει, δεν και λίγο η φάπα που φάγαμε χθες το βράδυ, εγώ δηλαδή. Αλλά θα τη βρω την άκρη, γιατί είμαστε στο Muppet Show τώρα εδώ. Και το Muppet Show είναι ιερό έδαφος. Είναι ουδέτερη περιοχή. Και όπως θα έλεγε και ο Νίνο. Εγώ θα είμαι οκ. Okay.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ενότητα της Κατερίνας μας, της Κατερίνας Μπούκα. Αυτό είναι το Μαβεσό, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Με το Θανάση Πάστα, την Κατερίνα Μπούκα, το Βασίλη Βλάχων άγνοητε, ελπίζουμε να είναι καλά.
1: Καλά είναι, καλά,
2: καλά
1: θα είναι,
2: είναι μωρέ, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη Βασιλική Μπαρθάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μην αγνοείται.
0: Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στην Συμβουλή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή, Pizza Fan, αγαπημένη συνήθεια, αγαπημένη συνοδοιπόρος σε ό,τι κάνουμε, στις καλές, στις στιγμές που θέλουμε να, να φάμε για ψυχολογικούς λόγους, καλές ή κακές, ή σε φάσεις που θέλουμε, σε στιγμές της ζωής μας που θέλουμε να γιορτάσουμε, ή ακόμη και να ενισχύσουμε συλλόγους, οργανισμούς, πώς λέγεται, σχολεία, και εκεί ακόμη είναι η Pizza Fan με αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πλάκα πριν πάμε στην Κατερίνα να σας το πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, το γεύση συμμετοχής. Μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγείλει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μπράβο στην Pizza Fan. Έλα, Κατερίνα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι,
2: αγαπητά μου παιδιά. Αγαπητά μου παιδιά, δεν σας αφορά αυτό το θέμα.
0: Μπράβο.
2: Μπορείτε να κατεβείτε από το αυτοκίνητο, να πάτε στο δωμάτιό σας να παίξετε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη παρένθεση. Να πω ότι είχα πάει χθες στους Λοκομόντο ως Κούκου Digital. Και...
0: Ρε παιδί μου, εσύ ξενυχτάς και έρχεσαι εδώ. Θα μου πεις εμείς ξενυχτάμε σπίτι μας.
2: Τι να κάνω. Δεν κοίτα να δεις, τελείωσαν σχετικά νωρίς. Δηλαδή 11 η ώρα κάπου το έληξαν. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό στις
0: συναυλίες. Και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και για τα παιδιά. Να ξέρετε οι γονείς ότι ήταν η πιο child friendly συναυλία που έχω πάει ποτέ. Είχε πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά. Γενικά πολύ μεγάλη ηλικιακή γκάμα σε αυτή τη συναυλία.
0: Γκάματα.
2: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ κέφι. Δηλαδή τα παιδιά έδειχναν να το διασκέδαζαν πάρα πολύ. Στο μεταξύ, εγώ επειδή πάω ως photo press, είμαι μπροστά από τα κυκλειδώματα. Τα παιδάκια είναι στα κυκλειδώματα με τα μυαλά στα κάγκελα. Οπότε συνέχεια μου ζητάνε κάτι. Με βλέπουν εκεί μέσα και μου λένε: Κυρία, μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία? Κυρία, κυριά και λιβάνια θέλω να σου πω.
0: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά εντάξει,
0: επειδή είναι παιδιά, δηλαδή θα στήσουμε να πούμε και σβερκό.
2: Ναι, βγάλετε μας μια φωτογραφία, μας πιάνετε κάτι χαρτονομίσματα, μου είπε η ζακέτα.
0: Όξο, ρε, δες τους.
2: Άντε από εδώ.
0: Όξο. Λοιπόν.
1: Άλλη φορά φαρμακοσέτα.
0: Καλά και εσύ τώρα, είπαμε.
2: Το αγαπημένο μου είναι οι έφηβοι στην Ποφίλιο που κλαίνε. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
0: Κλαίνε
2: με μαύρο δάκρυ, παιδιά, οι έφηβοι στην Ποφίλιο. Οπότε πάω για δουλειά και αλήθεια θέλω να πάω να τους πω.
0: Μην κλαίνε.
2: Και που είσαι ακόμα. Όχι.
1: Έρχεται.
2: Ότι έρχεται.
1: Και δεν θα ακούς Ποφίλιο το θα κλαίνε.
0: Α, ότι, ναι, ότι έρχεται και χωρίς Ποφίλιο.
2: Ναι, πραγματικά. Πού να δεις τι σου έρχεται.
1: Πάντως μια και πήγε συναυλίες σήμερα, παιδιά, θα γίνει χαμός.
0: Τι έχει.
1: Για μένα έχει τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού, γιατί είναι μια μπάντα πολύ μεγάλη, η οποία δεν έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Έρχεται στο prime τους που λέμε, τώρα είναι εντάξει, είναι 45, οπότε τα έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν τους δίσκους τους. Θα διασκεδάσουμε πολύ ωραία στη Πλατεία Νερού. Γκορίλας, ίσως για μένα η πιο δυναμική συναυλία.
0: Συγγνώμη, Γκορίλας, τώρα είμαι άσχετος. Δεν ήταν ένα καρτούν, δεν ήταν.
1: Εμφανίστηκαν
0: ποιοι ήταν. Πόσα?
1: Είναι πριν,
0: τέλος
1: πριν πέντε κάποια χρόνια, είναι ο τραγουδιστής των Blair.
2: Τι λες.
1: Το Blair ήταν side project πάντα η Gorillaz και το κρύβανε για πολλά χρόνια και νομίζω στο Glastonbury το 18 κάνα την εμφάνισή τους με πίσω τους χαρακτήρες animation.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Πολύ ωραία.
0: Πριν από αυτό, να πω και εγώ κάτι που έμαθα τώρα, δεν είχα ιδέα τώρα που είπε η Κατερίνα για photo press, ότι όσοι έχουν ταυτότητα ΕΣΥΑ, δημοσιογράφοι, έχεις, προφανώς έχεις. Μπαίνουν τσάμπα σε σινεμά και θέατρα.
1: Ναι.
0: Το ήξερες.
1: Για να καλύψουν.
0: Το ήξερες,
1: ρε.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι σε όλα πάντως.
2: Μπορείς να δείξεις την κάρτα σου και μετά έγκυται στο κάθε σινεμά, στην κάθε επιχείρηση για το εάν θέλουν να σε αφήσουν δωρεάν ή αν θέλουν να σου κάνουν κάποια έκπτωση.
1: Τώρα, μα είσαι, θα το πω, αν είσαι στον Τριζινία FM. Δεν θα σε βάλουνε. Αν είσαι όμως τον αντένα.
0: Όχι, για ισιαία σου.
2: Δεν γράφει πάνω. Δεν γράφει ισιαία σε ποιο μέσο είσαι. Δεν γράφει.
1: Ναι, αν μου πει αυτό.
2: Ποιον θα αναγνωρίσουν.
0: Δεν είναι.
2: Εγώ πάντως δεν έχω ζητήσει ποτέ, να ξέρετε. Πάω και πληρώνω.
0: Εγώ πάντως στα Village που πήγαμε.
1: Τι έχει.
0: Την Κυριακή. Όχι, αλλά η παρέα που πήγα έδειξε εκεί τις ταυτότητές της και μπήκε στις κανονικές αίθουσες. Στις έξτρα παραπάνω, κάτι IMAX και τα λοιπά. Η Golden δεν έχει.
1: Σόπαρε και δεν πληρώσανε.
0: Στην κανονική αίθουσα δεν πληρώνω.
2: Εγώ για άλλη μια φορά βλήμα. Κάθομαι εκεί.
1: Όχι,
2: με την.
1: Είσαι βλήμα. Καλά.
2: Όχι, κάθομαι εκεί και δεν δείχνω. Γιατί.
0: Γιατί.
2: Γιατί το κάνω.
1: Εγώ δεν
2: αυτό.
0: Γιατί και δεν πληρώνω και τα γινόξα. Και που πάνε τα λεφτά δεν ξέρουμε.
2: Τα πλήρωσα μαζεμένα. Καλά λέει η γιαγιά μου, είμαι εντελώς ούφο.
1: Όχι, δεν είσαι ούφο. Είσαι σωστός πολίτης.
2: Γιατί είμαι σωστός, αφού μπορεί.
0: Αφού τη δικαιούται, ρε παιδί.
1: Γιατί να το δικαιούται όμως, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Γιατί έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι τώρα, τι να κάνουμε.
1: Μα, να πάει να δει μια ταινία μόνος του, θα δείξει ταυτότητα και θα μπει. Ναι. Άλλο να καλύψει μια πρεμιέρα. Τι καλύπτει και να γράψει για την πρεμιέρα.
0: Εσύ τώρα σε ενοχλεί που δεν πας σινεμά πια επειδή δεν θες να δεις τα 10 ευρώ.
1: Με ενοχλούν τα benefit για μερικούς ανθρώπους.
2: Εντάξει, ρε εσύ, υποτίθεται μπορεί να είμαι στο πολιτιστικό, ξέρω εγώ, ρεπορτάζ. Όπως επίσης σε πορείες
1: και
2: λοιπά.
1: Πάμε τον κόμενο την Τρίτη, άσε μα.
2: Ναι, πάμε τον κόμενο την Τρίτη. Όπως επίσης στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, αν δείξω την ταυτότητα. Τι λέω? Όχι, σε πορείες και λοιπά. Ό,τι να είναι.
1: Καλά.
2: Όχι. Σε πορείες
0: και λοιπά. Άμα σου λέω ότι η Κριστιάνια σε έχει πειράξει. Με...
1: ακόμα
0: και. Άμα σου λέω ότι μυρίζει η Κριστιάνια. Δεν μυρίζει, λίγο, δεν μυρίζει η Κριστιάνια. Η Κριστιάνια ήταν η ζέστη.
2: Έχουν περάσει 2 μήνες. Έχω αποβάλει.
0: Φαντάζομαι τι έκανες εκεί.
2: Λοιπόν, ναι. Σε πορείες και λοιπά, εάν έχει κλείσει το δρόμο η αστυνομία και τους δείξω την ταυτότητά μου, οφείλουν να με αφήσουν να διαβώ. Κάνε στην άκρη να περάσω. Ναι, να διαβώ, να φύγω.
0: Για να κάνεις.
2: Με την ΕΣΥΑ, με την ταυτότητα της ΕΣΥΑ. Λοιπόν,
0: κάνε μας τη χάρη.
2: Θα σας πω τώρα, για να δικαιολογήσω και τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα.
0: Μπράβο.
2: Στάσεις που μπορεί να οδηγήσουν πολύ εύκολα σε τραυματισμό.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Το νου σας, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από το όρθιο ξαπλωτό. Ωραία.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το όρθιο ξαπλωτό?
0: Δεν είναι δημοσιογράφη, μόνο γι' αυτό λέει μπαίνουμε στην ΕΣΥΑ, για να μπαίνουμε στα σινεμά τσάμπα. Όχι, λέει για τις πορείες.
2: Να κοιτάξετε και τις παροχές, έχει και άλλα πακέτα νομίζω.
0: Οξο,
2: ειδικά, αν έχεις παιδιά.
0: Ρε όξο, ρε με τα παιδιά και τα σκυλιά.
2: Εγώ ενημερώνω ότι αν έχεις και παιδιά, έχει και διάφορες άλλες προσφορές για παιδιά μελών της ΕΣΥΑ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν...
1: Το όρθιο ξαπλωτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο τοίχο που λέμε. Το όρθιο.
2: Όχι, αυτό είναι σκέτο όρθιο. Το όρθιο ξαπλωτό ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
2: Είμαι εγώ εδώ πέρα σε ένα τραπέζι ξαπλωμένη, εγώ. Ηχή. Τύπησα.
1: Τώρα έβαλε τον εαυτό σε εσένα, θα έχω μόλι θέλω. Εσύ.
2: Η χή τύπησε, είναι ξαπλωμένη σε ένα τραπέζι, σε ένα πάγκο. Και εσείς, το αρσενικό, είναι όρθιος.
1: Γωνία, άρα 90 μοίρες.
2: Μπράβο, γίνεται, μπράβο. 90 μοίρες.
0: Ένα τάφ, θα έλεγε κάποιος. Ένα ανοιχτήρι παλιού τύπου.
1: Ένα μισοπί.
2: Θέλει να βάζετε πολύ δύναμη στα πόδια, να στέκεστε πολύ σταθερά.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να χάσετε τη ισορροπία.
1: Συγγνώμη, δεν την κρατάει το τραπέζι, το έπιπλο. Πρέπει να την κρατάμε.
0: Τι συζητάμε τώρα ακριβώς? Λες για στάσεις.
2: Ναι, παιδί μου, στάσεις που μπορεί πολύ εύκολα να τραυματιστείς. Γιατί δεν είναι μύθος ότι μπορεί να σπάσει το δικό σας το όργανο. Ξέρεις ότι μπορεί να σπάσει.
0: Φλάση παθαίνει.
1: Φλάση.
2: Ναι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε στους τραυματισμούς. Δεν χρειάζεται να περιγράφεις όλη τη στάση τώρα πρωί-πρωί.
2: Τι θα κάνω.
0: Το... προσέξτε εκεί, μην στραμπουλήξετε. Αν δεν λέγεται στο ραδιόφωνο, πάμε σε άλλη έρευνα.
1: Μα λέγεται μια χαρά. Μια απλά χαρά. Σου εξηγεί τη στάση, ρε παιδί.
0: Ωραία. Ο τραυματισμός ποιος είναι στη συγκεκριμένη στάση?
2: Δεν ξέρω. Μπορεί εύκολα να χάσει ισορροπία, λέει εδώ πέρα.
0: Τι να χάσει.
2: Η μεγαλύτερη πιθανότητα.
0: Ο ένας στέκεται στα πόδια του και ο άλλος είναι πάνω σε ένα τραπέζι.
2: Η μεγαλύτερη...
0: πάει στραβά.
1: Μήπως δεν είναι σε τραπέζι.
2: Να βρεις λίγο στο τραπέζι. Να βρεις.
0: Άσε ένα φίλο μου που ήταν μεθυσμένος και έκανε σεξ σε μια καρέκλα ψάθινη.
2: Και τι έγινε?
0: Τίποτα. Η κοπέλα ήταν πάνω στην ψάθινη καρέκλα και αυτός νόμιζε ότι ήταν. Ότι έκανε με την κοπέλα και τελικά έκανε με την ψάθινη καρέκλα. Και η άλλη δεν του λέγει τίποτα. Ναι, ναι. Είχε κάνει τη χάλα. Τι να κάνει τώρα, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Για πάμε στην Όλγα.
1: Σε κόψε.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε παιδάκι μου.
1: Γεια σου Όλγα.
2: Good morning. Όλγα. Άνοιξε το μικρόφωνο Όλγα.
1: Κάτι έχεις πατήσει.
2: Όλγα τι έχεις πατήσει.
0: Θα ακούσει Όλγα τώρα.
2: Νιστάζει τώρα η Όλγα.
1: Όχι μωρέ, τι φταίει αυτή.
2: Δεν ξέρει πώς να βγει και να πει ότι θα έχει κουνούπι, υγρασία και βραχή.
3: Παιδιά, χίλια συγγνώμη.
0: Ρε είσαι με τα καλά. Ρέξε μυαλισμένη. Ρέξε μυαλισμένη. Είναι δυνατό να μην έχεις ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Ε, μωρέ, κοίτα,
2: γυναίκα. Κοίτα, τι σου κάνει ο έρωτας.
3: Δεν έκανα να τα ανοίξω, να τα ανοίξω, δεν άνοιγε.
0: Κόλλησε. Αλήθεια, Όλγα, θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Όλη μου την...
3: Αυτό φοβάμαι.
0: Εσύ θα την πληρώσεις όλη μου. Ό,τι έχω ξυπνήσει θα το ρίξω πάνω σου.
2: Κάτσε, έχεις άλλες δύο μετά, ηρέμησε. Έχεις να ξεσπάς.
3: Θέλω να ηρεμήσεις. Συμβαίνει, αυτό είναι ανθρώπινα.
1: Πόπο, Όλγα. Μα, κρύβε Όλγα. Λόγια.
2: Μην γελάς μόνο.
0: Λόγια. Θα πάω και θα τη βρω στο γυάλινο σπίτι και θα την...
2: Θα τη χτίσεις μέσα στο γυάλινο.
0: Θα την εζουπίξω.
3: Απειλητικός ακούγεται, φοβάμαι.
0: Μα τι να κάνουμε, δεν έχουμε και φωνικά ένστικτα. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Για πάμε παρακάτω.
3: Πάλι καλά. Λοιπόν, και σήμερα, παιδιά, η χώρα θα βρεθεί υπό καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις. Χθες να πούμε ότι είχαμε αρκετές καταστροφές σε καλλιέργειες σε πολλές περιοχές στη χώρα μας. Πραγματικά έβλεπα κάποια βίντεο που ήταν ανησυχητικά με το πόσο χαλάζι έπεσε. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα έχουμε καταιγίδες, μπόρες και χαλαζοπτώσεις πάλι στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Δηλαδή εκεί προς κατά μήκος Ερασεράσης Πίνδου, στα ορεινά της Πελοποννήσου, στη Μακεδονία, σε αυτές εκεί τις περιοχές, κοντά σε ορεινές περιοχές.
0: Ότι θα γινόμασταν η όαση της Ευρώπης, ποιος το περίμενε?
2: Πάντα ήμασταν, πάντα ήμασταν, μας ζηλεύανε.
3: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, το Μελιτέμ για άλλη μια φορά σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένο, όμως αυτό σημαίνει ότι θα βιώνουμε πιο πολύ έτσι λίγο το αίσθημα της ζέστης. Γιατί και χθες που είχε λίγο εξασθενήσει, που δεν ήταν στα 7 μποφόρ, μου λέγανε παραπάνω ότι ζεσταίνονται σήμερα γιατί έχει περισσότερη ζέστη.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είχε περισσότερη ζέστη. Ήταν το ανεμάκι το οποίο είχε λίγο σταματήσει. Γι' αυτό λοιπόν βιώνουμε λίγο πιο έντονα τη ζέστη. Έτσι ήταν ακριβώς και σήμερα. Θα φτάσουμε κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά θα αρχίσει λίγο όμως να ενισχύεται ο άνεμος, αλλά σήμερα θα αρχίσει να ενισχύεται προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, εκεί ανατολικά-νοτιοανατολικά. Για να πάμε στην Παρασκευή, που θα αρχίσει πάλι ευτυχώς 7 μποφόρ, και το Σαββατοκύριακο είναι κοντά στα 7 με 8 μποφόρ, δηλαδή ακόμα πιο ισχυρή άνεμη, αλλά θα αυξηθεί σημαντικά το Σαββατοκύριακο ο κίνδυνος για πυρκαγιά, γιατί θα σταματήσουν και αυτές οι μπόρες. Επομένως δεν φαίνεται όμως κάτι στον ορίζοντα κάτι ακραία θερμοκρασιακά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και θα έχουμε και μια μικρή πτώση στα ανατολικά το Σαββατοκύριακο, επειδή θα ενισχυθούν περαιτέρω και οι άνεμοι.
1: Ωραία.
3: Επομένως μια χαρά προς το παρόν, ναι.
0: Δεν μπορώ να το αφομοιώσω αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και καίγεται όλη η Ευρώπη.
1: Καλά, μην ανησυχείς, θα γυρίσει τούμπα σε λίγο.
3: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι θα κρατήσει για πολύ.
2: Και εγώ αυτό
3: ακριβώς. Δηλαδή προς το παρόν την έχουμε.
0: Ναι, αλλά κάθε μέρα ξεχωριστά. Κάθε μέρα ξεχωριστά που κερδίζουμε είναι ένα.
1: Είναι μια νίκη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε συνδυασμό, αν με ρωτάτε και με τις πυρκαγιές που κάθε μέρα. Εγώ το πάω έτσι, κάθε μέρα, νέα μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα άλλη μια μέρα που δεν είχαμε πυρκαγιά. Ή που υπήρχαν μικρές αιστείες που αποσβέστηκαν, μάλλον. Τι είπα.
1: Κατασβέστηκαν.
2: Με μένα καμιστράδο έχει υπηρεστεί.
0: Όχι, μωρή, εντάξει, είναι και ευνία. Ωραία. Άρα όλα καλά.
3: Και να πούμε ότι αυτές οι μπόρες είναι και σημαντικές και για τις πυρκαγιές. Γιατί κάνουν πιο.
0: Πολύ σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στο leader μας. Νομίζω ότι είναι η κατάστασή σου σήμερα. Είναι από τον Bloody Hawk. Πάμε να το ακούσουμε. Λέγεται Όλοι μου τη Σπάν.
4: Ωραία.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Φεύγουν παιδιά τα φίλερ πάνω κάτω. Πρέπει να προλογίσω τώρα εγώ συγκεκριμένη ενότητα, δηλαδή την Εβάνα Ζουμπούρογλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. 7:43 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι το Μαπεσόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ό,τι και να συμβαίνει, και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό είναι και το μότο αυτής εδώ της εκπομπής εδώ και 19 χρόνια. Πριν δώσω το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο που με πήρε χθες, αλλά δεν την είχα καθόλου όρεξη να την ακούσω, οπότε δεν της το σήκωσα. Να σας πω ότι αν αν χαλάσει το κινητό σας, μη μασίσετε, γιατί έχετε την Vodafone Tech Service. Είναι η Vodafone Tech Heroes δίπλα σας. Σας το επισκευάζουν το κινητό. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έλα ρε Βάνα, καλημέρα.
3: Γεια σου,
4: Βάνα. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Τι λέει, πώς είμαστε?
5: Καλά.
3: Στα καλύτερά μας.
2: Είμαι στα καλύτερά μου.
4: Δεν και... σε κάποιο ήρθε που το μου το σήκωσε.
2: Ναι, μωρή, εντάξει, δεν σου σήκωσα, δεν έγινε. Τώρα, άσε τι λέω τώρα στον αέρα. Δεν σου σήκωσα γιατί εκείνη την ώρα πραγματικά δεν μπορούσα. Όχι, λέω θα την πάρω μετά και μετά πλακώσαν όλα τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα και δεν σε πρόλαβα. Υπάρχουν και άλλοι.
4: Ήταν μια τέτοια μέρα.
2: Ήσουν ένα από τα τρία τηλεφωνήματα που δεν πρόλαβα να σηκώσω γιατί μιλούσα με άλλον, με πήρε μετά άλλο. Χθε, όπω καταλαβαίνει, ήταν μέσα στα τηλεφωνήματα.
4: Προφανώ.
2: Ναι.
4: Όλοι μα.
2: Ναι.
4: Ναι. Εγώ τώρα κάπως νιώθω άβολα σήμερα να πω τηλεοπτικά. Νομίζω το καταλαβαίνετε.
2: Λογικό,
4: να πω. Απλά από την άλλη, οφείλω να είμαι και ειλικρινής και όπως είμαστε πάντα. Εντάξει, είναι άβολο τώρα να μιλήσουμε για άλλους ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν.
2: Έχεις δίκιο.
4: Ωστόσο,
2: να κάνεις
4: όπως... οφείλω να σταθώ στο 62.
2: Τραβάτε με και ας κλαίω. Καλά.
4: Πολύ σε πίεσα.
2: Πολύ σε
4: πίεσα. Δεν το λέω για πλάκα. Όχι, λέω ότι όντω οφείλω.
2: Άσε να μιλήσει κανένα άλλο. Άσε να μιλήσει κανένα άλλο.
4: Ωραία, έλα, πάμε.
2: Ωραία. Λέω να κάνει όπω νιώθει. Άμα δεν θε και να πει, έλα να πούμε τσοχάμπερα. Εδώ αυτή η εκπομπή ξέρει ότι δεν έχει, έχει απόθεμα.
5: Έχουμε και έρευνα
4: να πούμε τσοχάμπερα.
2: Τι θέλει, Θανάση?
5: Έχουμε και έρευνα, μα θε να συζητήσουμε. Έχει και άλλε τάσει να μα πει η Μπουκ.
2: Ό,τι γουστάρει. Θε να πει τηλεοπτικά.
4: Εσεί ρε παιδιά, με έχετε όρεξη να σα λέω τι ψάχνει.
3: Θες να πούμε τηλεοπτικά ή θες να πούμε τις τάσεις με τις οποίες είναι πολύ πιθανό να τραυματιστείς κατά τη διάρκεια της επαφής?
2: Τώρα η...
4: Αφού είπαμε ότι αυτές οι τάσεις δεν λέγονται, λέγονται.
2: Δεν λέγονται, μωρέ.
3: Γιατί, άμα πω εγώ καουμπόισα.
2: Πρέπει να την περιγράψει την καουμπόισα.
5: Παιδιά, κοπήκαμε.
3: Ξέρουνε, ξέρει ο κόσμος ποια είναι η καουμπόισα.
2: Οι στάσεις για να περιγραφούν είναι εικόνες που δεν μπορεί το ραδιόφωνο να...
3: Να δημιουργήσει,
4: να περιγράψει.
2: Να σηκώσει, να αντέξει.
5: Έχουμε και κάμερες, άμα θέλετε μπορώ να σας τις δείχνω.
2: Έλα,
3: δεν έχουμε live εικόνα.
2: Πάμε λίγο.
5: Θα το δουν αύριο.
4: Ωραία, πάμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, θα σας πάω στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
2: Ωραίο.
4: Ο οποίος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι η φετινή
2: για
4: σεζόν...
2: Μας, για, να μην το, για να μην το αποφεύγουμε, για μας εμένα μου έρχεται παιδιά συνέχεια η πληροφορία χθες το βράδυ ότι αναλαμβάνει Σύση.
5: Ωραίο.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό, γιατί εγώ με τη Σύση μιλάω μέρα παραμέρα.
5: Ωραίο.
2: Οπότε θα είναι πάρα πολύ χοντρό να μην. Και δεν είναι ότι δεν μου το λέει, γιατί πες ρε παιδί μου ότι για επαγγελματικούς λόγους δεν μου το λέει, αλλά μου λέει τα αντίθετα.
3: Ότι... Σε καθισχάζει.
2: Και μου λέει άλλες λεπτομέρειες για τη δική του εκπομπή που Σαββατοκύριακο κτλ. Που αυτό θα είναι σοβαρό πλήγμα για την όποια σχέση μου να είμαι κάθε μέρα με το Θανάση και να μου λέει αλλαντάλλον και να με κοροϊδεύει στα μούτρα μου. Θα είναι οριακό.
3: Θα φανεί. Θα
2: πάμε παρακάτω, ναι. Το λέω γιατί τώρα αφού λες και εσύ ότι τα λέμε, εδώ είναι Μαπεσόου.
5: Μα είναι πιο infotainment.
4: Είναι κάτι που έχει γραφτεί κιόλας, δεν το λες ως πληροφορία.
2: Εντάξει, είναι τρομερά χοντρό αν συμβεί αυτό. Όχι επειδή για την απόφαση του καναλιού, αυτό αφορά το κανάλι. Για την προσωπική μας σχέση.
5: Μα εσύ φαγώθηκες όλη τη χρονιά, δεν ήθελες να γίνεις Συρίγος.
2: Περίμενε. Συρίγος δεν έγινε ποτέ. Όχι, δεν το λέω για καλό ή για κακό. Δεν είμαστε το ίδιο. Έχουμε κάποια κοινά, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ Συρίγος. Όπως και ο Συρίγος δεν μπορούσε να γίνει ποτέ Ουγγαρέζος.
5: Κρίμα όμως, γιατί το πολιτικό σου σχόλιο ήταν ωραίο. Άμα το έχεις και στον Μποτζόνο, μπορεί να μένατε.
3: Ναι, όχι μωρέ, τώρα.
2: Δεν είχα εγώ πολιτικό σχόλιο στον Μποτζόνο, ρε. Δεν τσακώθηκα εγώ με την Κωνσταντοπούλου.
3: Τι άλλο να κάνω.
4: Τι σου έφτιαξε ο Διαμαντής, Δημητρή?
2: Με το Διαμαντή. Τι μου έφτιαξε ένα Διαμαντής. Έχει δίκιο η.
4: Ακόμη το έχουμε απορία.
5: Ο Μικρούτσικος θα μείνει.
2: Μόνος του. Α, στη
5: Σύση.
2: Πιθανό. Α, στη Σύση μπορεί. Πάμε.
5: Συμπαθήκα.
4: Μωρέ, σας αγαπώ, αλήθεια.
5: Έλα.
4: Κάπως υπάρχει αγάπη. Λοιπόν, αυτό που μας είπε λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στο Breakfast at Star είναι ότι ήταν μια απαιτητική χρονιά, αλλά δεν θυμάμαι και για μια χρονιά που να μην ήταν απαιτητική, και ότι ήταν διδακτική για εκείνον η χρονιά. Ναι. Πάνω κάτω ωστόσο ξέρει τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά που θα κάτσει. Δεν έχει κάτσει όμως ακόμα εντελώς, λέει, η μπίλια, αλλά πάνω κάτω ξέρει τι θα γίνει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
2: Ο Λάμπρος έχει ιδιαίτερα συμβόλαιο. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτά
5: σπάνε,
2: είναι για να σπάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι, θέλω να πω ότι ό,τι θέλει το κανάλι θα κάνει. Αλλά έχει μια εγγύηση, έχει μια ασφάλεια.
5: Πάντως, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη που πήγα στο Open για την εκπομπή του Θάνη του Πάτρα και ευχαριστώ πολύ γιατί φιλοξενία δεν τα πάω ποτέ, που τον πέτυχα και μιλήσαμε λίγο, πάρα πολύ χαλαρό ήταν. Σε πολύ καλό καιρό μουτ κιόλα ο Λάμπρος.
2: Το Λάμπρο, λες.
5: Ναι.
2: Στον Πάτρα βγήκε εσύ.
5: Σε ένα για τη γιορτή του πατέρα. Ένα βιντεάκι.
2: Okay.
3: Αναρωτιέμαι αν σε τηλεοπτικούς όρους όταν λέμε ότι κάτι ήταν διδακτικό, είναι όπως όταν το λέμε για τις σχέσεις μας. Ναι. Όταν έχουμε πάει κουβά που λέμε ναι, αλλά ήταν ένα μάθημα.
5: Όχι, δεν το λέει αυτό. Λέει έμαθα, ρε παιδί μου, για κάποιες συμπεριφορές πώς θα τις διαχειρίζουμε του χρόνου. Εντάξει, κουβά δεν ήταν. Νομίζω μια χαρά ήταν στα νούμερα για το Open.
4: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Ναι, πες το, Εβάνε.
4: Όχι, ήθελα να πω ότι θεωρώ πως έχει να κάνει και με την σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου, που ήταν δική του πρόταση, που τελικά εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, που μετά ακούστηκαν όλα αυτά για τον δικό του χαρακτήρα και για το ήθος του.
2: Ναι, και εγώ
4: νομίζω πως έχει να κάνει με γύρω από αυτό το θέμα.
2: Δεν έχω μιλήσει με τον Λαμπρό γι' αυτό, αλλά αυτό νομίζω ότι εννοεί. Ότι εννοεί αυτό, δηλαδή, ένα συνδυασμό αυτό που λέει η Κατερίνα και ο Θανάσης, ότι είναι και προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές. Έχει να κάνει με το ότι όντως ήταν δική του επιλογή και εκείνος έφερε την. Και πώς να το πω. Το ανέστησε είναι μεγάλη κουβέντα. Βοήθησε στην επιστροφή της Ιωάννας Μαλέσκου που δεν ήταν πουθενά. Και τελικά άκουσε και τα σχόλιανά του. Αυτό κατάλαβα. Και σε συνδυασμό και με άλλους που μαζί της συμπαρατάχθηκαν, όπως η Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία μάλιστα χθες βγήκε και είπε για την κακία λέει, που υπάρχει στην τηλεόραση και ευτυχώς αυτορυθμίζεται η τηλεόραση. Δεν αυτορυθμίζεται, κυρία Τσόλκα μου, γιατί αν αυτορυθμιζόταν, όταν εσείς λέγατε τις κακίες και φοβόμασταν να δούμε τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα, τότε που ήσασταν πορτοπαλίκαρο του Φουρτιώτη, θα είχε εκλείψει το φαινόμενο.
4: Ευτυχώς, λέει, η δουλειά τους πετάει εκτός. Συγκεκριμένα είπε αυτό.
2: Δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Παραμένουν και επιστρέφουν κιόλας ενίοτε. Έλα.
4: Να σας πω ότι ο Γιώργος Λιάγκας ξυρίστηκε.
2: Πατόκορφα.
4: Όχι, και δεν το λέω για να το πω. Το λέω.
2: Μιλάμε παντού. Μιλάμε παντού.
3: Αυτή η εικόνα επιτρέπεται. Δικές μου στάσεις σας πήραξαν. Δεν μπορούμε να τις πούμε στο ραδιόφωνο.
2: Δίκαιο. Δίκαιο επιχείρημα.
5: Δύο στα δύο σήμερα.
4: Ναι, αλλά εγώ το περιέγραψα με δύο λέξεις.
2: Ναι.
5: Όχι, λοιπόν,
3: δεν χρειάζονται περισσότερες σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το πατόκορφα.
4: Ρε παιδιά, το λέω. Γιατί θυμάστε ότι ο Γιώργος Λιάγκας είχε πει ότι δεν θα ξυριστώ και όταν θα ξυριστώ κάτι θα σημαίνει αυτό για την, για τις εξελίξεις,
2: ναι, ότι,
4: του συμβολέου
2: ότι έκλεισα με τον
4: Αντένα. Λοιπόν, ναι, ότι κάτι θα σημαίνει. Θυμάστε προχθές που είπε για το τίμημα, ότι όλα έχουν το τίμημά τους, που εδώ στον Δημητρό μας είπε ότι το τίμημα της δόξας χθες.
2: Ναι.
4: Και χθες εμφανίστηκε μετά τη δόξα, το τίμημα της δόξας, ξυρισμένος. Δεν είναι αυτό η είδηση? Είναι. Και μάλιστα δεν το σχολίασαν οι συμπαρουσιαστές του. Και είπε, ρε παιδιά, πρέπει να με φοβάστε πάρα πολύ, γιατί ξυρίστηκα και δεν μου το σχολιάσατε.
2: Όχι, ρε Γιώργο, και δεν το σχολιάσαν γιατί χεστήκανε, αφού οι μισοί θα φύγουν.
5: Γι' αυτό.
2: Τι τους νοιάζει να ανανέωσεις, αφού δεν θα είναι αυτή του χρόνου?
4: Αυτό που το απάντησαν είναι ότι δεν σχολιάσαμε από διακριτικότητα, γιατί μας είχες πει ότι όταν θα ξυριστείς αυτό κάτι θα σημαίνει και δεν σε ρωτάμε από διακριτικότητα.
2: Κυπουρού, Κατσαρίδης και Καμπούρη δεν σχολίασαν γιατί δεν τους νοιάζει. Αφού του χρόνου δεν θα είναι. Μόνο η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης αν σχολίαζαν.
4: Έγινε. Εφόσον όλα κλείσουν και όλα είναι καλά για όλους και για τον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Αμήν.
4: Εννοώ να συμφωνήσει και ο ίδιος, έτσι. Ο Σταύρος Μπαλάσκας ήταν ο κορυφαίος που λέει: τι να σου πούμε, Σι Γιώργη, τι να σου πούμε, για να μας πεις μετά ότι κακώς τα λέμε. Τύπου κάθε φορά που σου λέμε κάτι, σου τη λέμε, μας τη λες και μετά, αν δεν σου πούμε, πάλι μας τη λες.
5: Μην τους πιέζει περισσότερο γιατί θα απασφαλίσουν.
2: Μπα.
5: Ποτέ δεν ξέρεις. Αν πιεστεί ο άλλος, θα τα πει σε κάποια φορά.
2: Ποιος, μωρέ. Είναι, αυτοί δεν τα λέγανε τις καλές μέρες, θα τα πούνε τις άσχημες.
5: Τώρα, άμα χάνεις τη δουλειά σου, τότε μιλάς.
2: Όχι, δεν μιλάς τότε, γιατί θες να βρεις άλλη δουλειά. Όταν είσαι καβατζωμένος στη δουλειά σου, τα λες, νομίζοντας ότι θα μείνεις για πάντα εκεί.
5: Άρε, Μίτσο,
2: πώς τα έχω ζήσει γι' αυτό, δεν το παίζω έξυπνος.
5: Έτσι είναι.
2: Τέλος πάντων, έλα, πάμε παρακάτω. Ναι.
6: Η Ζήνα Κουτσελίνη σε δηλώσει τη στις κάμερες είπε: θα ξεκινήσω στην πρωινή ζώνη σαν πρωτοεμφανιζόμενη.
5: Αχ, Παναγία μου, τι ακούμε.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
5: Όπου του χρόνου η τηλεόραση θα είναι πολύ.
6: Σαν να λέμε ολικόρι στάρτ.
2: Δηλαδή του χρόνου τα τρία πρωινά, αν δεν υπάρχει μονοζόνο, θα είναι καινούριο Λιάγκα και Κουτσελίνη.
6: Ναι.
2: Ωραία.
5: Τι ωραία τηλεόραση από του χρόνου.
6: Και πρωί
5: σε καμία χαρά. Καμία infotainment. Χαρά, καμία χαρά, φίλε. Δηλαδή το καταφέρα να είναι συνέχεια με. Τι να πω, ρε.
2: Είμαι στα...
5: Την είχαμε την τηλεόραση λίγο να ξεφεύγουν και οι άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά να έχουν και μια.
2: Ο Γρηγόρης δεν doesn't like this εξέλιξη.
5: Καλά κάνει, πιστεύω.
3: Όχι, λέτε.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βλέπει του χρόνου πρωινά.
5: Νομίζω κανένα δεν θα βλέπει.
2: Τέλος πάντων. Να είναι καλά και ο Γρηγόρης μας. Με τον καλό του το λόγο πάντα. Πάμε.
3: Τι άλλα
6: τι να σας πω τώρα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι.
2: Δεν είναι
6: άλλο,
2: σήμερα,
6: γιατί
2: να σας πω την πιστολιά μου, δεν... δεν τραβάει σήμερα το πράγμα.
6: Πραγματικά. Μπορώ να σας πω όμως ότι χθες προσπαθώ, βλέπετε, η δόλια, τη μάνα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Με τη γλύκα που με διακατέχει. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι χθες ο Πάρης Βαλταδόρος έκανε μια πολύ ωραία... Αχ, πες μου ότι δεν είναι διαφήμιση αυτό. Τώρα το ό,τι είναι, είναι.
2: Όχι, το έκανε για την ελπίδα, δεν το έκανε. Καλά, αυτό δεν λες, το event.
6: Έκανε την επίδειξη μόδα στο Καλμάρμαρο.
2: Ναι, ήταν για την ελπίδα. Οπότε φυσικά και δεν είναι πρόμο, ίσα-ίσα. Είναι πρόμο καλής, μιας πολύ καλής πρωτοβουλίας.
6: Εννοείται. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και η Kimberly Guilfoyle.
3: Καιρό είχαμε να την ακούσουμε.
6: Γι' αυτό σας την έφερα.
3: Οριακά ανησυχήσαμε.
2: Μας ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη. Έδωσε άλλη εγκυμοσύνη.
6: Όχι, αλλά είπε ότι δεν ξέρει αν θα βαφτίσει το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρό, αλλά είναι μια γλύκα.
2: Παιδιά, να σας πω τι άκουσα εγώ. Εγώ άκουσα ότι τα έχουν σπάσει.
3: Τι λες, καλά.
5: Ψιλοφαίνεται.
2: Με τον Αργυρό.
5: Ψιλοφαίνεται.
6: Ναι,
3: έτσι είναι αυτά. Ότι.
2: Ανεβαίνει, κατεβαίνει και ότι γυρίζει σταματά.
3: Μπράβο, easy come, easy go, λέει.
2: Ποιο το λέει αυτό.
3: Δεν θυμάμαι.
6: Όντως υπήρχε αυτό το παρασκήνιο ότι τα έχουν σπάσει, αλλά τελικά βρέθηκε στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα.
3: Για το τυπικό θα σου πω εγώ.
2: Ναι, είναι αυτά τα απόνερα που λέμε, εντάξει, και για το κρασί που ήπιαμε ας πάω.
6: Είναι και αυτό που δεν θέλω να δώσω δικαίωμα. Και αν ακούγεται λίγο ότι τα έχουμε σπάσει, μην ακούστηκε πολύ. Τι θα πει η γειτονιά.
5: Ας πούμε τις αλήθειες στον κόσμο. Οι αλήθειες είναι τώρα, κάτσε γιατί με πιάνει η Λιάγκα τώρα. Είναι ότι ο Αργυρός δεν ήθελε να τα σπάσει. Μια χαρά τα πήγαινε. Απλά δεν τη γούσταρε καθόλου η νύφη. Και όταν μπλέξει ένα ζευγάρι και σου πει η γυναίκα σου όχι, τι θα κατσάρεις, κάτσε το σπίτι σου.
3: Γιατί το θεωρείς αυτό τώρα όμως.
5: Φαινόταν σε κάτι δηλώσει λίγο μια ξυνήλα.
2: Την ήθε την πάει την
5: Γκυλφόρη. Δεν την ήθε σίγουρα.
2: Κρίμας.
5: Εγώ εκεί καταλήγω.
2: Θανάσπασας.
5: Δεν είναι ρεπορτάζ, δεν το ξέρω. Αυτό που είδα.
2: Θανάσπασας.
3: Μα πού το είδες.
6: Δεν να βάζεις τώρα όποια και όποια στο σπίτι σου.
2: Τι όποια και όποια. Την κυβέρνηση μου, η πρέσβυρα.
5: Η πρέσβυρα.
2: Το Ηνωμένο Πολιτείο τη Αμερική είναι όποια και όποια. Σε παρακαλώ πολύ,
6: Ρεβάνα. Αλλά κάτσε εσύ, για τον άντρα τη είναι όποια και όποια. Δεν θέλει καμία μπροστά τη στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όποια άλλη δηλαδή, όχι όποια και όποια.
6: Όποια άλλη, εντάξει. Όποια άλλη. Παρεξηγήθηκε σε εσένα για την Κίμπερλι.
2: Μα δεν είναι ωραίο να το λες αυτό για μια κυρία.
3: Ναι, και συγγνώμη τώρα.
6: Συγγνώμη, έχει δίκιο, αλλά είναι η ψυχολογική κατάσταση.
2: Έχει δίκιο, όχι εσύ έχει δίκιο.
3: Συγγνώμη, θέλω να παρέμβω. Θα κάνουμε πάλι αυτό το αφήγημα ότι υπάρχει ένα άντρα για τον οποίο τώρα θα σφαχτούμε. Μία που είναι
5: ο συγκεκριμένος άντρας φάζονται όλες οι γυναίκες.
3: Περίμενε λίγο. Η μία όμως είναι ολόκληρη πρέσβυρα και η άλλη καμία ανάγκη δεν έχει. Ακόμη και αυτές δηλαδή να σφάζονται για έναν τύπο. Έλα σας παρακαλώ.
5: Γιατί τώρα περάσει το αφήγημά σου. Για τον συγκεκριμένο τύπο σφάζονται και το ξέρουμε πολύ καλά.
3: Καλά, εγώ το απορρίπτω αυτό το σενάριο. Δεν μ' αρέσει αυτό.
5: Καλά, εσύ το
3: αφήγημα.
2: Κατερίνα Μπούκα, φίλε. Θανάση Πασά, Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε, Ρεβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Bye.
7: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 25 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά πριν τις 8. Νεκρός έπεσε ένας νεαρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία αφέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί μια τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ χθες Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις για δεσμεύσεις και επισημοποίηση συνεργασιών. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης, 8.30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλδι Χόουν και Ερτράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η

0: ειδήσεων και ενημέρωσης του Μέγκα. Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα εντόμου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Από τους Νεύμα, αν θυμάμαι καλά, και την και της Μυστίκ.
1: Μυστίκ
0: και Νεύμα ήταν, νομίζω.
1: Φουρέιρα.
0: Ορίστε, έπρεπε να γίνει ο σταθμός ενημερωτικός για να μάθω επιτέλους τα τραγούδια, να τα προλογίζω.
1: Δεν πειράζει.
0: Ότι, παιδιά, να σας πω κάτι. Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι.
2: Ναι, εσύ να τα ακούς αυτά που σου λέω διάφορες πολύ ωραίες πληροφορίες στα διαλύματα και μου λες.
0: Στο αυτό μου.
2: Ναι, στο αυτό σου.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μα πέστε και στους μάπες. Μας έλεγε δύο πράγματα που τους έκαναν εντύπωση της.
1: Ωραία, ήταν, εντάξει.
0: Το ένα ήταν. Α, για το γάλα του θυλασμού είχε το ενδιαφέρον του. Το άλλο για τα τζιτζίκια νομίζω το ξέρω αυτό που θα πει.
2: Ποιο, τι θα πω.
0: Ότι ο ήχος που βγάζουν τα τζιτζίκια είναι το κύκνιο άσμα τους πριν πεθάνουν.
2: Όχι. Α. Είναι ο ήχος από τα τζιτζίκια, αυτό το τραγούδι.
0: Ότι ζουν μια μέρα τα τζιτζίκια, το ξέρεις αυτό.
2: Δεν ζουν μόνο μια μέρα, ζουν 6 εβδομάδες περίπου.
0: Okay.
2: Μιλάμε τώρα, έψαξα πολύ για τζιτζίκι το.
0: Παίξε μπάλα.
2: Λοιπόν, ο ήχος που βγάζουν τα τζιτζίκια, αυτό το καλοκαιρινό, το τραγουδιστικό, βάζετε στα stories. Να ξέρετε ότι είναι τα αρσενικά
0: τζιτζίκια.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Είναι τα αρσενικά τζιτζίκια τα οποία ψάχνουν να ζευγαρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μέσου γάτου.
2: Ναι. Ο ήχος, οπότε φανταστείτε ότι αυτό που βγάζετε story και ακούτε το τραγούδι και σας χαλαρώνει είναι
0: ερωτικό
2: ένα σωρό, ναι, τζιτζίκια που ψάχνουν να...
0: Να ζευγαρώσουν, παιδί.
2: Μπράβο, να ζευγαρώσουν.
0: Δηλαδή, ντρέπεσαι να μας πεις να ζευγαρώσουν και δεν ντρεπόσουν να μας πεις την στάση πάνω στο τραπέζι με τον άλλον όρθιο να μπαίνει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί, όμως, γιατί δεν σκεφτόμουν τη λέξη ζευγάρωμα τώρα, σκεφτόμουν άλλη λέξη.
1: Δηλαδή, σε μια απλή μετάφραση θα μπορούσαν τα τζιτζίκια να φωνάζανε «Εδώ το έχω! Έλα! Έλα! Έλα, δεν αντέχω! Έλα, μόνο μου!
2: Ναι.
1: Έλα, κοινέσαι!
2: Ναι, ρε, το δίμι,
0: αυτό! Αυτό που σου λέει 100-150 άτομα να λένε αυτό. Θα σου φτιάξει το καλοκαίρι σου αυτό.
2: Αυτό
1: εγώ είμαι ο καλύτερος.
0: Έλα στη Λιάρη έγινα.
1: Έλα κύριε στη Λιάρη. Κοίτα το δικό.
0: Εγώ είμαι το καλύτερο. Έλα να σε κάνω εσένα.
2: Σκάστε. Λοιπόν, επίσης ήθελα να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν βγαίνει από το στόμα. Δονούνται ειδικές μεμβράνες στην κοιλιά των τζιτζικιών. Τα τζιτζίκια είναι κουφάτα αρσενικά. Τον παράγουν αυτόν τον ήχο μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια, τα οποία είναι κουφά.
0: Γι' αυτό δεν ξέρουν την ένταση.
2: Ναι, και λέει ότι τα θηλυκά, απ' την άλλη, δεν μπορούν να παράξουν ήχο. Ακούνε, αλλά δεν μπορούν να παράξουν. Είναι βοβά. Εκπληκτικό.
0: Το ένα δηλαδή έχει δημιουργηθεί για να καλεί ερωτικά, και το άλλο έχει δημιουργηθεί για να ανταποκρίνεται ερωτικά.
2: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Αυτά δύο. Αυτό κάνουν. Τώρα θα μου πείτε... αυτό κάνουν.
2: Ναι, 6 εβδομάδες. Μπορεί να μείνουν, λέει, κάτω από το έδαφος για χρόνια. Και αν καταφέρουν και επιβιώσουν, τότε έχουν 6 εβδομάδες να ζευγαρώσουν.
1: Δηλαδή, κάτσε έτσι, το τζιτζίκι είναι σκουλίκι.
2: Το τζιτζίκι τι γίνεται. Αυτά κάνουν τα αυγά πάνω στα δέντρα.
1: Ναι, ναι.
2: Έπειτα πέφτουν από τα δέντρα, μπαίνουν
0: έπειτα,
2: μέσα.
0: Έπειτα, ό,τι σου πει.
2: Μπαίνουν μέσα στο έδαφος και μέσα στο έδαφος μπορεί να μείνουν μέχρι και 16 χρόνια.
1: Τι λέει, προσπαθώντας να γίνουν.
2: Από το έδαφος, από αυτές τις ουσίες. Ουσιαστικά
1: δηλαδή
2: προστατεύονται.
1: Κινούνται με στο έδαφος.
2: Φτιάχνουν κουκούλι. Προστατεύονται κάπως. Κουκούλι. Δεν
0: κάτσε ρε παιδί μου να μάθουμε.
1: Όχι, δεν ρωτάω.
0: Ναι.
2: Εάν επιβιώσουν από αυτό το στάδιο και γίνουν προνύμφες, τότε βγαίνουν στη γη, στην επιφάνεια δηλαδή της γης.
1: Να τον βρέξουν.
2: Ναι. Αυτό στην ουσία. Και έχουν 6 εβδομάδες να ζήσουν, οπότε τα δίνουν όλα. Σου λέει τώρα
0: αυτό
2: θα καλέσουν.
0: Στο μάπα που μας έκανε παράπονα, ότι βάλατε ένα τραγούδι που είχε μια λέξη κακιά και το παιδί μου με ρώταγε τι σημαίνει. Λες και δεν σας τα λέμε 19 χρόνια ότι θα ντραπείτε αργά ή γρήγορα όταν θα ακούσει, όταν θα ακούσει το μάπε σοου, το αφεντικό σας, το παιδί σας, ο πελάτης που μπήκε στο ταξί ή στο μαγαζί. Τα λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ακόμη τα ίδια πράγματα συζητάμε. 19 χρόνια τώρα.
1: Εξαιρετική blockbuster.
0: Όχι, τώρα με αυτή τη γνώση όμως, είδες, το αποζημιώσαμε το παιδάκι σου.
1: Εξαιρετική blockbuster ταινία θα γίνονταν αυτό.
2: Δηλαδή.
1: Και η αγωνία.
0: Λάνθιμος.
1: Μπράβο, η αγωνία.
0: Αυτό είναι λάνθιμος. Ναι, λάνθιμος.
2: Αγωνία.
1: Εγώ λάνθιμε κάτω.
2: Αλλά σκέψου τώρα δύο. Από 2 έως 17 χρόνια να είσαι υπό του εδάφους, μέσα στο έδαφος, και μετά να έχεις 4 με 6 εβδομάδες να τα κάνεις όλα. Αυτή είναι η ζωή των τζιτζίκων.
1: Είχα έναν φίλο έτσι. Είχα ένα φίλο ο οποίος 4 χρόνια σε σχολή κοιμότανε μόνιμα, δεν έκανε τίποτα. Και ξανικά βγήκε και λέει: «Ωχ, ζωή!» Και παντρεύτηκε.
2: Απίστευτο. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, φίλε.
2: Αυτά είχα να πω. Αυτά,
0: να πεις και για την.
2: Και άλλη πληροφορία.
1: Το
2: φεύγω από τα τζιτζίκια και την αναπαραγωγική τους διαδικασία και πάω στο γάλα του θυλασμού, το οποίο διάβασα στο Σαββατοκύριακο σε ένα περιοδικό. Ότι λέει, εκτός το ότι μέσα στο στήθος, παρόλο που είναι πολύ πρισμένο, η πραγματική ποσότητα του γάλακτος είναι γύρω στα 2 κουτάλια της σούπας. Και μετά το γάλα παράγεται κατά τη διάρκεια του θυλασμού και σου λέω ότι είναι ταυτόχρονο. Παράγεται από το μωρό και από τη μητέρα. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε.
0: Παράγει το μωρό γάλα.
2: Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με το στόμα,
0: ναι,
2: κάπως
0: βοηθά, ναι, στην, στη ζύμωση.
2: Εκεί, εκεί, ναι, γίνεται η παραγωγή κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Και αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι το σάλιο του μωρού δίνει πληροφορίες και το γάλα μπορεί να αλλάξει σύσταση, να το πω. Δηλαδή μπορεί να,
0: ανάλογα
2: να,
0: με το τι χρειάζεται το μωρό.
2: Ναι, αλλάζουν τα θρεπτικά του συστατικά. Νομίζω είχε αναφερθεί συγκεκριμένα σε κάποια λιπίδια.
0: Μπορεί και η ποσόστοση.
2: Ναι, γιατί εντός εισαγωγικών είναι, το, είναι ένα γάλα το οποίο παράγεται για να θεραπεύσει εντός πολλών εισαγωγικών, όχι ότι έχει κάτι, ναι, το, ναι, μωρό. Οπότε προσαρμόζεται στις ανάγκες, στις πληροφορίες που παίρνει από το σάλιο του μωρού. Φοβερό.
0: Έλα,
1: συγκλονιστική πληροφορία.
0: Σαν, ναι, ναι, ναι, σαν δισκέτα δηλαδή είναι το σώμα του μωρού που δίνει την πληροφορία στον υπολογιστή και φτιάχνει το υγρό, μην το βλέπετε ως γάλα, που θρέφει το μωρό ανάλογα με το τι χρειάζεται, ναι, για να τραφεί.
1: Γι' αυτό μου έχει κόλλησει από τότε και βάζω παραπάνω ζάχαρη στο καφέ μου.
0: Αν νόμιζα ότι θα έλεγε γι' αυτό μου.
1: Θα ζητούσα στη μάνα μου, κάτω πιο γλυκό.
2: Θα πω εγώ τώρα κάτι που μπορεί να ταράξει μερικού, αλλά στο ίδιο άρθρο διάβαζα ότι το ανθρώπινο σώμα στην πραγματικότητα που λέμε για να αναπαράγεται, να αναπαράγεται και να κάνει παιδιά, στην πραγματικότητα στην ισχύ. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων απορρίπτει την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, ίσα ίσα που εμείς, το αναπαραγωγικό μας σύστημα, τα περισσότερα από τα σπερματοζωάρια τα σκοτώνει. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι ναι, να γίνουμε, υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι το σώμα μας είναι για να γίνουμε μάνες κλπ. Αλλά επιστημονικά, σου λέει ότι το σώμα μας, αυτό που κάνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι να αμήνεται.
1: Αυτό είναι, φίλε, είδες. Γι' αυτό είναι εκατομμύρια πολεμιστές.
0: Εγώ το αμφισβητώ αυτό.
2: Γι' αυτό είπα ότι θα ταράξει αυτή η πληροφορία, ναι, κάποιος, ναι, αλλά
0: δεν,
2: ναι,
0: είναι δυνατόν να μείνετε το σώμα απέναντι στην αναπαραγωγή.
1: Και γιατί όχι, αφού σπάνε τα κόκαλα τους, δεν τις λυπάσαι.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Πάμε μάπες.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Τι φτιάχνεις, καλά είχε?
2: Κάνετε.
3: Πολύ καλά.
2: Συγγνώμη, είχε πει ο άνθρωπος εχθές ότι θα έτρωγε 3 γκολ η Βραζιλία.
3: 1-0 είχα πει θα χάσει, εντάξει.
2: Όχι, όχι, είχε πει 3 γκολ.
3: Εντάξει, 3 γκολ. Amanda, να σου πω, είσαι ok που παγαίνεις πάντα με το δυνατό?
1: Κουβά.
3: Κουβά πάω εγώ. Εσύ, άμα δεν είσαι, okay, είναι πως θέλεις πάντα τον δυνατό και τον, αυτόν που σπρώχνει πιο πολύ.
2: Εγώ δεν λέω.
3: Εγώ δεν λέω.
2: Δυνατός ή όχι, λέω.
1: Έβαλε η Βραζιλία.
2: Είναι αντίθετα από αυτά που λες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι τώρα εδώ που τα λέμε ότι φέτος δεν έχεις πέσει πουθενά μέσα.
3: Ναι, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Αλλά από την άλλη, τώρα τι έγινε, η Βραζιλία κέρδισε ποιον?
2: Τη Σκωτία.
1: Α, τη Σκωτία. Που έχει και παράδοση στην μπάλα η Σκωτία.
3: Όχι.
2: Ναι, και όχι. Τι λέει το δυνατό? Τι όχι, μωρέ, τι όχι.
1: Ναι.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Ξέρω ότι ερίζουν με την Ιρλανδία για το ποιο ουσιαστικά εφήβρε το ποδόσφαιρο, το σόκερ και το ουίσκι. Και οι δύο χώρες δηλαδή έχουν αυτή την έριδα.
3: Οι Άγγλοι δεν το έχουν το ποδόσφαιρο.
1: Και οι Άγγλοι. Αυτές οι τρεις χώρες σου λέει. Λέω τρεις χώρες, εντάξει. Ναι. Ναι, όχι, το ξέρω αυτό. Είναι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Όχι.
2: Ναι, ούτε αυτό.
4: Αν με ρωτάς, ναι, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
2: Mm.
1: Ωραία. Να, γιατί όμως να σε ρωτήσω σένα, αφού δεν ξέρεις?
4: Γι' αυτό σου λέω. Αν ναι, με ρωτάς εμένα, θα κάτσει την τύχη.
1: Ναι. Για πες.
2: Πολύ πράγμα πάντως χθες από Μουντιάλ. Είχε τα ματσάκια του και χθες. Χορτάσαμε. Ελβετία προκρίθηκε. 2-1 κέρδισε τον Καναδά. Η ματσάρα ήταν στο Μαρόκο IT. Εκεί έγινε ο κακός χαμός. Ξεσπάθωσε το Μαρόκο. 4-2 την IT. Είδαμε και τον Ελκαμπή. Εκεί άξιζε, ρε παιδί μου, ξενυχτήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που λέω τώρα ξενυχτάω, αλλά ξενυχτάω υπεύθυνα.
3: Έκανε τίποτα ο Ελκαμπή όμως?
1: Ή απλώς εσύ χαίρεσαι που το βλέπεις?
2: Τα έχει βάλει και με τον Ελκαμπή τώρα. Έχει κάποιο πρόβλημα και με τον Ελκαμπή?
1: Α, νόμιζα ότι ρωτάει πραγματικά.
2: Γιατί έχει με τον Μέση στην Αργεντινή, με τη Βραζιλία. Έχει και με τον Ελκαμπή σήμερα.
1: Κλείσε με. Αυτοθυσία.
2: Θεέ μου.
1: Έλα, πάμε.
2: Και σήμερα στις 11 έχει Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του. Τα έχει τα ματσάκια του και σήμερα. Μία είδηση έτσι που μας ξάφνιασε είναι αυτή του Κωνσταντέλια, ο οποίος γνωστοποίησε την απόφασή του να απέχει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική, όπως έγραψε. Και είπε ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένοντας ένα ακόμα, νιώθει ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η σωστή απόφαση. Και παραμένει αφοσιωμένος στην εξέλιξή του.
1: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα.
2: Εντάξει, μας ξάφνιασε, αλλά οι επιλογές και οι αποφάσεις.
1: Συζητιόταν βέβαια, αλλά κάπου έβλεπα έτσι μια εκπομπή από αυτές που βγαίνουν 4-5 και μιλάνε μόνοι αρχή τους, ότι είχαν έναν που έλεγε την ανταπόκριση, ας πούμε, από την ΕΠΟ, το ρεπορτάζ, και έλεγε ότι δεν έχει τσαντιστεί εντός εισαγωγικών η ΕΠΟ, γιατί δεν
2: όχι,
1: είναι αγωνιστική η λόγη, είναι προσωπική,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάξει, okay, ο καθένας έχει.
2: Πολύ σεβαστή η απόφασή του, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά της ΕΠΟ. Το γνωστοποίησε και το σεβάστηκε. Μάλιστα, νομίζω το αναφέρει και στην ανακοίνωσή του, στο κείμενο που έγραψε, ότι ευχαριστεί την ΕΠΟ κτλ. Δεν είναι κανένα θέμα.
3: Ο παππούς μου έλεγε: κοιμάσαι με τις επιλογές σου, ξυπνάς με τις συνέπειες σου.
4: Ωραίο. Μπράβο, πάπο.
2: Ναι, επιλογές και αποφάσεις. Ναι, ότι κάνει τον κάθε άνθρωπο να νιώθει καλά.
1: Εντάξει, κοίταξε, δικαίωμά του είναι αφενός. Αφετέρου δεν χάνει και κάτι.
3: Χάνει.
1: Τι χάνει?
3: Εντάξει, για μένα το καλύτερο δεκάρι της δεκαετίας έλεγε.
1: Χάνει η εθνική λοιπόν.
3: Χάνει πάρα πολύ.
1: Όχι αυτός.
2: Ναι, εκείνος
3: δεν χάνει τίποτα. Αυτός θα χάσει στον χρόνο που έρχεται. Γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο πρέπει να το αξιοποιείς κιόλας.
1: Στην ομάδα σου. Στον ΠΑΟΚ δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι, στον ΠΑΟΚ. Αν με ρωτάς.
3: Θα μπορούσε να παίζει όμως πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Και οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ το λένε.
1: Και σε αυτό θα βοηθούσε το να συμμετέχει στην εθνική.
4: Πήρε την απόφασή του άνθρωπος τώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή από χθες έχω δει πάρα πολλά σχολεία και πολλές αντιδράσεις. Οκ, το να πει κάποιος τη γνώμη του. Βέβαια δεν το καταλαβαίνω. Το να πει τη γνώμη σου για την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου που έχει να κάνει.
4: Με τόσο προσωπικό
2: με
4: θέμα.
2: Αυτό που αποφάσισε, ναι. Αλλά το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα φτάνουν και στο σημείο να βρίσουνε.
4: Δηλαδή... Καλά, δεν φημίζεται έτσι κι αλλιώς ο αγωνιστικός χώρος αυτός για την ευγένειά του.
1: Αυτό που λέγατε είναι ο ορισμός του οπαδηλικίου. Είναι ένα, βέβαια, οπαδηλικοί βιώνουμε και στα social media και στην καθημερινότητα και στους δρόμους. Θέλω να πω ότι έχει το, αυτό το, χωρίς λόγο οργή. Και μέσα στο, και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βρίσουμε. Τώρα, ακόμη και μία απόφαση ενός ανθρώπου που δεν έχεις λόγο να τη βρίσεις.
3: Ντίμη, συμφωνώ.
2: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
3: Συμφωνώ πολύ με τον Ντίμη εδώ για να μην μου στείλει.
1: Τι λέει?
3: Λέει τι να γίνει, η αλλαγή του Μπακασέτα στο 80.
1: Έλα.
4: Είναι insider.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε κανένας.
3: Είναι insider.
1: Μην το αναφέρεις τότε, αφού δεν το καταλαβαίνουμε.
3: Εντάξει, μωρέ.
1: Έλα,
2: Αμαντά. Ναι, αυτό ότι, okay, αποφάσισε κάτι ο άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω το ότι μπορεί κάποιοι να αντιδράσουν. Δεν είναι ότι προσέβαλε, έγινε κάτι, δηλαδή, ναι, αντέδρασε.
1: Ωραία,
2: κάπως,
1: πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, τελείωσε, το εξαντλήσαμε.
2: Λοιπόν, τώρα μπάσκετ. Μπάσκετ, μα μια ολόκληρη αγορά, τεράστια, πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Μου το έστειλε και ο κουμπάρος μου χθες αυτό, να σου το πω. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Φαλ. Έναν.
3: Εγώ το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και παίκτης. Καλή καριέρα και εύχομαι να βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι σπουδαίος στο 5.
4: Πολύ υπεράνω.
1: Σε πόνεσε, Αμάντα, αυτό, αυτή η κίνηση της Πανάθας μας.
2: Αφού δεν έχει παίξει καθόλου ο άνθρωπος. Ναι. Είναι συνέχεια τραυματισμένος, είναι η τέταρτη αλλαγή, ας πούμε. Ήταν που.
1: Α, δεν τον θέλατε.
2: Λέγαμε δηλαδή. Θα παίξει.
1: Δεν τον θέλατε δηλαδή.
2: Μα δεν έχει παίξει καθόλου ο άνθρωπος. Ναι. Έχει θέμα.
1: Γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός τότε, αφού δεν είναι η τέταρτη αλλαγή.
2: Αυτό.
1: Θέλει να παίρνει τα λιμά του Ολυμπιακού.
2: Θέλει να παίρνει παίχτες του Ολυμπιακού και να έρχεσαι και να μου λες εσύ μετά. Σε πόνεσαι, Αμάντα.
1: Δηλαδή το χρειάζεται. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το έκανε μόνο για το Γινάτη. Για το Γινάτη το έκανε.
2: Δεν τον χρησιμοποίησε. Δεν τον χρησιμοποίησε. Ο άνθρωπος όταν επέστρεψε ξανατραυματίστηκε και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Δηλαδή,
1: να σου πω. Άρα δεν πονάς εσύ καθόλου. Δεν τον ήθελες κιόλας.
2: Μα δεν τον έχω δει εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και χρόνια. Και γιατί τον πλήρωνες δηλαδή.
3: Πού είσαι.
1: Και γιατί τον πλήρωνες.
2: Τι να κάνεις δηλαδή. Έναν άνθρωπο που είναι τραυματίας, εσύ τον πετάς έξω. Πάλι καλά.
1: Α, από ανθρωπιά. Από ανθρωπιά.
2: Όχι, είναι άγραφος νόμος είναι αυτό το πράγμα. Στις
1: επιχειρήσεις.
2: Ναι. Όταν τραυματίζεται ένας αθλητής, δεν τον πετάς.
1: Εγώ ξέρω ότι τα.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με το Λεσόρ δεν. Τι έκανε, ίσα ανανέωσε όταν έπαθε το χιαστό.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εγώ ήξερα ότι τα. Πώς λέγονται, τα άρρωστα άλογα, τα σκοτώνουνε.
2: Όχι.
1: Ναι.
3: Και γιατί προσπαθούσαμε να τον κάνουμε Έλληνα.
4: Έλληνας γεννιέσαι.
1: Έγινε αυτό. Έλληνας γεννιέσαι, λέει άλλη. Τέλος πάντων, τώρα ότι είναι. Πάμε παρακάτω, ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Ωραίο, ωραίο. Η Κατερίνα έχει δώσει ρεστάλ. Τελικά είδες στο κύκνιο άσμα. Στο κύκνιο άσμα βγαίνει.
4: Δεν είναι τώρα να σκέφτομαι ότι είναι το κύκνιο άσμα. Θα σταματήσω μετά.
1: Δεν μπορείς να. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε γιατί τώρα έγινες καλή. Τόσο καλή.
3: Τώρα που είναι στην ευκαιρία σου φέτος, πώς θα φέρει τη ζωή.
1: Λοιπόν, μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Και ο Μακίσικ είπε το αντίο του. Φεύγει και εκείνος από τον Ολυμπιακό. Πολύ συγκινητικό αντίο, πολύ συγκινητικό μήνυμα. Όλα καλά προχωράμε.
1: Να πούμε ότι την Basket League την πήρε δώρα από την κυβέρνηση, εγώ θεωρώ, ο Sky. Οκ, okay, εντάξει, έγινε μια καλή εκεί.
3: Και ο Ολυμπιακός ήταν, υποστήριζε πάρα πολύ να φύγει από την ΕΡΤ, η Basket League. Δηλαδή, οπότε δεν είναι κόντρες, θέλουν οι ομάδες.
1: Τι σε έχασα.
3: Οι ομάδες θέλανε να φύγει, ρε παιδί μου.
1: Να πάει στο Sky.
3: Ναι, να πάει, να πάει.
1: Οκ, okay, okay, εντάξει. Ναι, okay. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Θα σας αφήνω με τον viral Ολλανδό. Ο viral Ολλανδός, ο οποίος τώρα έχει γίνει ολόκληρος χαμούλης για τα hydration breaks. Τα cooling breaks αυτά που, τα διαλύματα αυτά που σταματάνε για οι παίκτες να κάνουν ένα refreshment, να ανανεωθούν.
1: Μάλιστα.
2: Λόγω ζέστης. Αυτός τώρα, ο Ολλανδός, σε ένα τέτοιο διάλειμμα, βρήκε την ευκαιρία να κατεβάσει 4 μπύρες σε λιγότερο από 1 λεπτό.
1: Αυτό δεν είναι ενυδάτωση, αυτό είναι το αντίθετο.
3: Ω, κάνεις μεγάλο λάθος, φίλε μου.
1: Το αλκοόλ δεν σε αφυδατώνει.
3: Μου το έχει πει πρωταθλητής Στίβου μετά από την έντονη προπόνηση.
1: Ένας φίλος σου, ένας μπάρμαν.
3: Όχι, όχι, σταμάτα μωρέ. Έλα, στείλτε το εδώ γιατί.
2: Δεν ήταν παίκτης, ο παδός ήταν αυτός.
3: Εντάξει, εσύ έπρεπε να το ξέρεις.
1: Τα διαλύματα εφίδρωσης.
2: Είναι για τους παίκτες, ναι.
1: Ωραία.
2: Αλλά αυτό ήταν, σε ξέρεις, ήταν από εδώ.
3: Τέλος, μετά το στίβο, μετά την έντονη προπόνηση, μπορούν να πιούν μια μπύρα. Τους το επιτρέπουν, κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, εδώ σου λέει ήταν 4 μπύρες.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν και μια άλλη ηλικία. Ο διαιτητής ήταν να βγει 4 για να αντέξει.
1: Διαιτητής ήταν.
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί λέει.
1: Ρε Θανασίλη, ένα άλλο θέμα. Μετά, μας θα πεις μετά.
2: Εσύ,
1: άλλο θέμα.
3: Αυτή δεν είναι διαιτητής.
1: Όχι.
3: Στο Χαϊβέ.
1: Όχι.
4: Οπαδός.
3: Οπαδός, εντάξει, δεν την άκουσα καλά.
1: Έλα.
4: Άρα τι μας πειράζει, δεν ήταν οπαδός.
3: Τι μας πειράζει πραγματικά.
1: Δεν ήταν διαιτητής, ήταν οπαδός. Δεν ήταν μία μπύρα, ήταν 4 και δεν ήταν κατά τη διάρκεια τη. Μετά τον αγώνα, ήταν κατά τη διάρκεια του break. Άλλο θέμα δηλαδή. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα.
3: Μη με κοιτάσαι εμένα.
1: Σε κοιτάω.
3: Μη με κοιτάσαι εμένα.
2: Έλα. Η Αμάντα το φέρνει. Η
3: Αμάντα το φέρνει.
1: Και βάλε λέει και τρία γκολ. Όχι, μα λε άλλο θέμα.
3: Μα τι να το κάνουμε τον οπαδό.
1: Έλα. Έλα, έλα. Καλημέρα, Αμάντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Α4 τα περιπολικό έχει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Μάπε σοου ή χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Άμα δεν τα γελάσουμε και τα βάσανα, πώ θα τα ξεπεράσουμε.
1: Έτσι, έτσι τα ξορκίζει, επιβεβαιώνει και η ψυχολόγα μου. Βοηθάει το χιούμορ.
0: Θα ήθελα να μάθω κάποια στιγμή η ψή σου τι γνώμη έχει για μένα.
1: Άντε πάλι.
0: Λοιπόν, λέγαμε. Παιδιά, μια μανούλα μου έστειλε η φίλη μου μανούλα και λέει. Όχι όπω έλεγε ο Βίκο, μανούλα. Να προσθέσω λύση όσα λέτε ότι η άλλη. Τι λέει, η άλλη, η όλη. Σύσταση.
1: Η σύσταση του γάλακτος.
0: Ότι άλλη. Όχι, εγώ είμαι τώρα. Λίγο, sorry, είναι το, αυτό που σας έλεγα πριν. Το δικό μου το γάλα που έπινα χθες.
1: Τα μαξιλάρια με ουρά.
0: Λοιπόν, ναι. Και να προσθέσω λοιπόν σε όσα λέτε ότι άλλη σύσταση έχει το γάλα το πρωί και άλλη το βράδυ. Το βράδυ εκρίνουμε και μελατονίνη για να κοιμηθεί το μωρό.
1: Τι, ουάου, ρε παιδιά, δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Συγκλονίζομαι με το ανθρώπινο σώμα κάθε
0: είναι,
1: φορά.
0: Όχι, μας το λέγανε τώρα άσχετος ο χώρος, αλλά αυτή την ατάκα την έχω ακούσει στο κατηχητικό ότι είναι η τελειότερη μηχανή. Τα καλύτερα gadget ή μηχανήματα να βγάλει τεχνολογία δεν θα φτάσουν ποτέ το ανθρώπινο. Ας πούμε, μας έλεγαν για την κάμερα. Θα μου πεις τώρα στο κατηχητικό τη δουλειά. Τέλος πάντων,
2: okay,
0: ότι είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Σου λέει ότι την κάμερα, το zoom και το ότι μπορείς εσύ να δεις σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα, mm-hmm. αυτό. Καμία, η τελειότερη κάμερα δεν μπορεί να το πετύχει ακόμη. Θα θολώνει πάντα το ένα από τα δύο επίπεδα.
2: Δύο πράγματα δεν έχει εξερευνήσει, σου λέει, ο άνθρωπος. Τον βυθό και το μυαλό.
0: Α, νόμιζα ότι θα έλεγες κάτι σεξιστικό.
2: Όχι.
1: Ευτυχώς, Παναγίτσα μου.
2: Ντροπή.
0: Και το καράβι.
1: Θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ αυτή την πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα να σας πω.
0: Υπάρχει αυτή.
1: Υπάρχει, υπάρχει.
0: Δεν την εκτιμάς πολύ?
1: Πάρα πολύ την εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Και επειδή την εκτιμώ, θα την αξιοποιήσω για να πω για τη λευκή νύχτα στο Μοσχάτο, η οποία είναι σήμερα. Έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή. Λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές από τα καταστήματα της πόλης. Ενώ το βράδυ στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης.
0: Και την προσγείωση, θα έλεγε κάποιος. Γιατί άμα σε απογείωσει, πρέπει να σε φέρει πάλι πίσω.
1: Έχεις δίκιο.
2: One and only, να
1: από τις 8.30 μουσική ένταση, ρυθμός και διασκέδαση μέχρι το πρωί, λευκή νύχτα στο Μοσχάτο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ραδιόφωνο γίνεται ενημερωτικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό που το γράψε αυτό, δηλαδή θα τον διόρθωνα και ως, γιατί μου χτυπάει συνέχεια το καμπανάκι στο κεφάλι.
2: Σου χτυπάει.
0: Γιατί
2: λίγο,
0: είναι και η δουλειά που πρώτο έκανα μετά το μεταπτυχιακό. Δούλευα σε PR εταιρεία δημοσίων σχέσεων εταιρικών, corporate. Και αυτό είναι λάθος, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον επίλογο που είναι και καλά το, η κορύφωση του μηνύματος. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ρυθμός, που είναι άλλος σταθμός. Διάβασε το να δεις το τέλος τη γράφη.
1: Ναι, που λέει ένταση,
0: ένταση ρυθμός.
1: Μουσική ένταση ρυθμός διασκέδαση.
0: Μουσική ένταση πρέπει να κολλάει με το My Radio. Ποιο? Όχι My Radio. Με τη λέξη ρυθμός.
2: Ποιο My Radio όμως?
1: Μουσική ένταση διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Δεν αυτό το έγραψε.
0: Το μουσική ένταση πρέπει να είναι ταυτισμένο με το My Radio. Δεν πρέπει να βάζεις άλλη λέξη και δει άλλη που να είναι ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Αυτός που το έγραψε μπορεί να έχει συμφωνήσει με ρυθμό.
1: Άσε με, και εγώ όταν έλεγα την κίνηση που ήθελα να πω στο κόκκινο η κίνηση,
0: ναι.
1: Πολύ δυσκολευόμουν.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι απλήρωτη.
1: Καλά, στο, και στο γι' αυτό.
0: Ενώ εσύ πληρωνόσουν.
1: Ναι, δυσκολευόμουν και από αλληλεγγύη. Όποτε έκαναν τέτοια αλληλεγγύη για την αυγή και το κόκκινο, εγώ πήγαινα.
0: Σε άλλα νέα μου στέλνει εδώ. Είμαι πολύ φαν. Θα με κράξετε τώρα με την έννοια ότι είναι πολύ παλιό, αλλά δεν πειράζει. Ντέξτερ. Γουστάρω Ντέξτερ και είμαι φαν. Και μου στέλνουν διάφορα όταν υποπίπτουν στην αντίληψή του.
1: Το ολοκλήρωσε τελικά ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είδα επίτηδε τον κύκλο αυτό που είναι πιτσιρικά. Δεν μου έκανε
2: κλίμα.
0: Και ήθελα πώ και πώ να δω τι γίνεται στη συνέχεια. Οπότε πήδηξα μια σεζόν και πήγα στη συνέχεια την κανονική.
2: Καλά,
0: γιατί
2: καλά,
0: κάνει το prequel. Το prequel δεν το είδα ποτέ.
1: Ναι, ωραία.
2: Σου άρεσε τελικά?
0: Πολύ, πολύ.
2: Ναι, έχει
0: πολύ
2: ωραίο κλείσιμο δηλαδή.
0: Κάτσε να θυμηθώ.
2: Το Dexter's a movie.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με είχε χαλάσει το τελευταίο κλείσιμο μετά από τα 10 χρόνια. Αυτό έκανε 10 χρόνια.
2: Ή
0: 9 πόσα έκανε. Μετά έκανε παύση, μετά επέστρεψε με μια σεζόν. Μετά το prequel και μετά το resurrection που τέλειωσε.
2: Δεν έγινε εργά μου το τόσο μεγάλο buzz που του άξιζε, πιστεύω, τον Dexter. Γι' αυτό
1: ναι,
2: σε ρωτάνε,
1: ήταν εξαιρετική σειρά. Πολύ ωραία
2: και
1: σειρά.
2: Και το τραγούδι με να μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
2: με
0: φρικά, η ιδέα του ότι υπάρχει ένα serial killer που σκοτώνει serial killers είναι πιασάρικη.
1: Και δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα ως αναλυτής αίματος.
0: Ακριβώς.
2: Ναι,
0: διασπορά αίματος.
1: Διασπορά αίματος, ναι.
2: Και κραζιόταν πάντα με το ζόρι να μην φύγει από τους κανόνες. Δηλαδή έδειχνε ότι ήταν serial killer ο άνθρωπος.
0: Πάντως από τέτοια ψυχολογικό τέτοια, θεωρώ ότι όλη τη σεζόν, η καλύτερη σειρά που μου έμεινε και με τάραξε, είχε και πολύ ωραίο κοπέλες που μου αρέσουν, να μου αρέσει να έχει μέσα τις ωραίες γυναίκες και να βλέπω. Ήτανε το
1: ξέρουν οι παραγωγοί, γι' αυτό βάζουν και όλες πολλές.
0: Ήταν
1: φορές.
0: Το You.
2: Α, το You.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το You.
2: Ναι. Δεν το έχω δει.
0: Κάποιοι θα πούν ότι, κάποιοι θα πούν ότι είναι λίγο πιο κοριτσίστικο, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, ρε, σιγά.
0: Αλλά είναι, αυτός είναι φωνιάς και απλώς έχει και λίγο αιμονή μέσα, σκαλώνει με μια γυναίκα κάθε σεζόν πάνω κάτω.
1: Πάντως, μιας και αναφερόμαστε σε serial killer, προχθές που έβγαινα από τη συναυλία του Μάλαμα και ήταν εκεί οι καντίνες.
0: Ήταν διάφοροι serial killers εκεί και τρώγανε hot dog.
1: Όχι, ένας είχε βγάλει την καντίνα του serial griller.
2: Έλα, πολύ καλό ήτανε.
0: Και εγώ αν ήμουν ο κύριος Μαρινάκης θα σας έκοβα. Τέλος πάντων, όλο αυτό γιατί το είπα όμως. Γιατί μου έστειλαν τώρα εδώ φρίκι στην Κορνουάλη. Φαν της σειράς Dexter, τεμάχισε και έκαψε. Κάτσε ρε παιδί μου να πω το.
2: Σχολιάκι
0: δεν. Ναι, αλλά ταυτόχρονο σχολιάκι είναι. Μετά δεν ακούγεται το.
2: Εντάξει, έχει ζήσει τώρα.
0: Εντάξει, είμαι και εγώ λίγο μαλάκας, αλλά το λέω επειδή μήπως.
1: Για πείτε.
0: Φαν της σειράς Dexter, γελάμε, κάνεις γελάω τώρα. Φαν της σειράς Dexter, τεμάχισε και έκαψε δύο άντρες σε δάσος.
2: Ακριβώς σαν τον Dexter, λέει τους.
0: Του τεμάχισε σε 9 κομμάτια ο Ντέξτερ. Το έκανε.
2: Δεν βρήκανε λέει και στοιχεία, δηλαδή. Άρα έβαλε πλαστικά, το έκανε σαν τον Ντέξτερ. Απλά βρήκαν τα ψώματα.
1: Καλώς συντονιστήκατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Αλλά το Μάπε Σόου.
2: Για μένα αυτό. Τώρα, μια και το πιάσαμε λίγο, το ανοίξαμε αυτό, να πούμε κι άλλο ένα. Γιατί εμένα με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το έγκλημα, παιδιά, στην Ολλανδία.
1: Με
2: το κορίτσι που δήλωνε ότι ήταν σκυλή και σκότωσε.
0: Το ξέρω.
2: Ναι,
1: χθες βγήκε.
2: Είναι πολύ λίγες.
0: Πες το σωστά, γιατί το θέλω να το μάθω πραγματικά.
2: Είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από την αστυνομία. Το κρατάνε πολύ κλειστό, γιατί είναι πολύ σκληρό το έγκλημα. Αλλά από κάποιους δημοσιογράφους έχουν μάθει ότι η κοπέλα πώς το λένε, δήλωνε τέλος πάντων.
1: Αυτοπροσδιοριζόταν,
2: ευχαριστώ. Ότι ήταν σκύλος. Αυτό το θέμα που λέγαμε προχθές για την Πορτογαλία. Σύριανς κτλ. Ζήλευε λέει, πάρα πολύ το σκυλί της οικογένειας. Λένε ότι μάλλον
0: πρώτα. Μην μου πεις ότι για ζώα.
2: Πρώτα επιτέθηκε στο Golden που είχε η οικογένεια και μετά δολοφόνησε και τους γονείς της. Με πολύ σκληρό τρόπο, με μαχαίρι. Και μετά λένε πληροφορίες ότι τις φωτογραφίες, έβγαλε φωτογραφίες, τις μοίρασε στην ομαδική του σχολείου και φίλων. Ότι φάση δείτε τι έκανα. Και λένε ότι κάποιοι την ακούγανε ώρα να ουρλιάζει σαν σκυλί. Ότι καθόταν λέει από πάνω, λέει, και αφήνουν πληροφορίες ότι έγλυφε λέει τις πληγές και κλαίγε σαν σκυλί.
1: Πω, εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρουμε.
2: Έχει ξεφύγει.
1: Ξέρουμε σίγουρα ότι έγινε η δολοφονία των γονιών της και ότι
2: έστειλε. Το διάβασα πριν αρχίσει η εκπομπή τώρα, γι' αυτό είπα και αυτές τις πληροφορίες.
1: Και έστειλε όντως τις φωτογραφίες μετά το έγκλημα στους συμμαθητές της, γιατί η αστυνομία μετά της Ολλανδίας παρακαλούσε προφανώς τους μαθητές να μην διαρρεύσουν οι φωτογραφίες. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί έχει περάσει η ώρα. Να πούμε καλημέρα στην Ντό, στη Χρύσα, που λέει τι ματάρα της Βανδύρε, παιδιά. Στην Τζούλια που λέει: είστε η παρέα μας, φτιάχνετε τη διάθεση τα πρωινά που ξεκινάμε ανόρεχτα τη μέρα μας. Θετική ενέργεια που σας την επιστρέφω και εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε. Κομματάρες πρωί-πρωί, λέει η Έφη. Η Αθηνά λέει: έτσι λέει, ψυχολόγα σου το χιούμορ. Το ψυχολόγα σου το συμπλήρωσα εγώ. Το χιούμορ σκεπάζει, ακούω εγώ, και η δικιά μου προσπαθεί να με ξεσκεπάσει τώρα λίγο. Εμείς όταν δεν τα διακομωδούμε, τα παραδεχόμαστε ότι μας στεναχωρούν. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Δεν είναι μόνο να το βλέπεις χιουμοριστικά.
0: Γιατί το λέμε χιουμοριστικά για να. Ορίστε, δεν μου βγαίνουν οι λέξεις.
1: Για να το αρνηθούμε.
0: Για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είναι αστείο. Ναι, το βλέπουμε χιουμοριστικά ως πρόβλημα. Γελάμε με το πρόβλημα. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε να. Πώς λέγεται.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχει. Ναι.
1: Έτσι λίγο να το εξορκίσουμε.
0: Δεν θα τη θυμηθώ ποτέ τη λέξη.
2: Πάντως, μιας και λέγαμε για σειρές και τώρα λέμε πάλι για ψυχολόγους, να το πω γιατί θα το ξεχάσω. Παιδιά, αν έχετε το στίγμα των ότι δεν θέλω να πάω σε ψυχολόγο, ότι ντρέπεστε, φοβάστε ακόμη κτλ. Δείτε, σας παρακαλώ, τη σειρά Σοπράνος που θα περάσει τώρα πάρα πολύ ωραία. Και έχουν πει κατά καιρούς και πάρα πολλοί ψυχολόγοι ότι η σειρά Σοπράνος είναι η μοναδική σειρά που δείχνει επακριβώς πως είναι η σχέση ψυχολόγου και ασθενή. Γιατί να πούμε ότι σχεδόν σε κάθε επεισόδιο ο πρωταγωνιστής Τόνι Σοπράνο μιλάει στην ψυχολόγο του. Και αυτό είναι όλο το πρόβλημα της σειράς. Ότι το mafia boss πήγαινε και μίλαγε στην ψυχολόγο.
1: Εγώ θέλω να μας πούνε οι ψυχολόγοι τι γίνεται με αυτούς που έχουν άγχος, τι γνώμη έχουν οι ψυχολόγοι άλλων για αυτούς. Γιατί τώρα ο Δημήτρης πάλι στο διάλογο.
2: Πάνε σε ψυχολόγο και ψυχολόγοι.
0: Γιατί φωνάζεις τώρα.
1: Γιατί με τσιγκλάει αυτή η σου.
0: Εσύ δεν βρίσκεις τη λέξη σου, είδες τελικά, δεν είναι μόνο εγώ.
1: Μα με τσιγκλάει, με γαργαλάει που λένε. Γιατί τώρα πάλι στο διάλειμμα μου λες, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται.
0: Στο διάλειμμα, στον αέρα.
1: Α, στον αέρα μου το πες. Τι σκέφτεται η ψυχή μου για σένα. Τι ανάγκη έχει.
2: Δεν μας πήγε σήμερα, μωρέ.
0: Λοιπόν, ελάτε. Έχουμε άλλους μάπες.
1: Ναι, έχουμε τη Δήμητρα που λέει ο Βασιλάκης μας είναι καλά. Είναι μια χαρά, θα είναι αύριο και πάλι μαζί μας.
0: Είναι αυτές οι μέρες που είναι, όπως καταλαβαίνετε, για όλους μας δύσκολες με την έννοια της ζέστης, της διατροφής. Δεν ξέρεις πότε να φας, πότε κάνει ζέστη, πότε να κοιμηθείς, πότε σε παίρνει ο ύπνος. Είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν στον καθένα μας ξεχωριστά. Και παρακοιμήθηκε ο Βασίλης μας.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει καλημέρα, καλημέρα μαπάρες. Τώρα που έλεγες για το Serial Griller, υπάρχει πιτσαρία πολύ τίμια που λέγεται Πιτσοσκάμπυλο.
0: Είναι όχι και είναι συγκεκριμένα τα πιτσοσκάμπυλα, δηλαδή είναι ατομικές πιτσούλες.
1: Μέχρι τρία.
2: Μέχρι τρία. Μα στο λέει ο Δημήτρης, ρε, πριν ένα μήνα.
0: Το είπαμε, ρε, το είπαμε. Ήταν τότε που δεν ήσουν ακόμη εδώ. Τώρα που κλείνουμε ήρθες.
1: Σταμάτα τώρα. Μπορεί να είχα αφαιρεθεί, να μην το θυμίσει. Τώρα που το λέτε.
2: Μην δικαιολογήσε.
0: Μήπως εννοείς το μισάωρο της ημέρας που έλειπες.
1: Πού ήμουνα.
0: Εδώ γύρω.
1: Συνήθως είναι συγκεκριμένα μισά ώρα αυτά.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Εβάνα και τη Αμάντα.
1: Ναι, ναι. Έλα. Προσπαθώ. Συμμετείχα σήμερα.
0: Τώρα τι να το κάνει.
1: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, στον Γιώργο, στην Ντό, τη είπα καλημέρα και στην Αγγελική.
2: Επειδή πολλοί μάπε στέλνετε ότι κρίμα, ρε παιδιά, και μη γίνει αυτό και μη κλείσετε και μη. Και... Θα σα πω κάτι, μα αφού είστε τόσο μα στέλνετε και στην δυναμική, άρχισε να μαζεύετε υπογραφέ, να τι στείλετε στον πρόεδρο.
1: Ναι, ρε παιδιά, μαζευτείτε λίγο κάτι.
0: Χαίστηκε ο πρόεδρο τώρα για τις υπογραφές.
2: Μπορεί να μαζευτούν 100.000 κόσμο.
0: 500.000. Να εσύ είσαι δηλαδή ένας επιχειρηματίας και έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι. Επειδή σου φέρανε 500.000 υπογραφές, θα γίνει... πεις α, όχι, καλύτερα.
2: Άμα γίνει κίνημα, μπορεί να γίνουμε σαν την Καρσιάνο μετά. Μάπες, στη Βουλή.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω αφού αποδεσμευθώ από τις υποχρεώσεις μου στον όμιλο. Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπουκά.
1: Δημήτρης Σουγκαρέλος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλά, 6 ώρα. Αύριο μην αργήσετε, σας παρακαλώ. Για μία φορά μην αργήσετε.
2: Εντάξει, εγώ άρχισα ένα τεταρτάκι.
0: Όχι, σε όλους το λέω και για μένα το λέω. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα, αδερφέ μου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι 5η, 25 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 9. Νεκρός έπεσε ένας νεαρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί του μία τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ εχθές Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις για δεσμεύσεις και επισημοποίηση συνεργασιών.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have Repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως Κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

ότι ακριβώς γίνονται τόσο γρήγορα, τόσα πολλά, που περνάει ο χρόνος και δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στο 1 τρίτο του καλοκαιριού έχει φύγει. Mm-hmm. Είναι έδειξη σαν ψέματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε καλοκαιρινά σήμερα. Θα εστιάσουμε λίγο στους παραθεριστές γενικά, στο στυλ παραθεριστών. Δηλαδή, τι παραθεριστής είσαι, τι τύπος είσαι στις διακοπές, ποιος είσαι στις διακοπές σου, εσύ, ο ΑΕΟ. Εκεί, πάνω σε αυτό θα εστιάσουμε λίγο σήμερα, στις κατηγορίες των παραθεριστών, μαζί με όλα τα υπόλοιπα φυσικά που έχουμε να πούμε, διότι έχουμε να πούμε πολλά. 6-9-8-104-104 και 6 στο Viber ο αριθμός μας για να στείλετε τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι είδος παραθεριστή είστε, για να δούμε αν βρίσκεστε στις βασικές κατηγορίες, τις οποίες και θα αναλύσουμε ολίγων. Ξεκινάμε προς το παρόν με τραγουδάρα, έτσι για να μπούμε στο κλίμα, και ερχόμαστε.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: είμαστε λοιπόν, MyRadio 104,6. Μαζί εμείς με εσάς, μαζί μας και η ΔΕΗ Fiber. Λοιπόν, η οπτική είναι της ΔΕΗ και το πρόγραμμα το καινούριο σταθερής τηλεφωνίας της ΔΕΗ. Όλα αυτά σε πάρα πολύ καλή τιμή. Η οπτική είναι 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps ταχύτητα, όχι αστεία. Και η σταθερή τηλεφωνία, τη νέα έτσι προσθήκη στο πρόγραμμα αυτό της ΔΕΗ, με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr. Κάθετος Fiber για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, τι είτε παραθεριστής είσαι. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία που εν μέρει την έχω λίγο. Δεν είμαι όμως αυτός ο πορωμένος, ο υπεροργανωτικός ταξιδιώτης.
1: Α, δεν είσαι.
0: Όχι. Ο υπεροργανωτικός τι είναι? Είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει λίστα, φτιάχνει δεύτερη λίστα, φτιάχνει Excel, μπαίνει και σου κάνει όλες τις διακοπές με πρόγραμμα.
1: Για ταξίδι στο εξωτερικό το ακούω.
0: Ναι.
1: Για διακοπές σε νησί Ελλάδα δεν τα ακούω.
0: Για διακοπές σε νησί Ελλάδα ούτε εγώ το ακούω καθόλου. Δηλαδή ούτε καν. Αλλά για εξωτερικό,
1: ναι,
0: ένας τύπος στην παρέα, ο οποίος να το κάνει αυτό, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Προφανώς και χρειάζεται full.
0: Και ειδικά όταν πάτε φίλοι, γιατί όταν πάτε, ας πούμε, ζευγάρι, εντάξει, είσαστε δύο άτομα, θα το βρείτε. Αλλά όταν πάτε, ας πούμε, 3-4 άτομα φίλοι, αν δεν υπάρχει ένας από αυτά τα άτομα να σας το έχει βρει λίγο όλο το προγραμματάκι, πού θα πάτε, τι πρέπει να δείτε κτλ., το πιο πιθανό είναι να μην δείτε τίποτα.
1: Και να πεινάσετε επίσης.
0: Και να πεινάσετε πάρα πολύ. Οπότε ο υπεροργανωτικός έτσι με μια ισορροπία είναι πολύ χρήσιμος. Ο αμέσως απόμενος και ο ακριβώς αντίθετος είναι ο ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Βάζει, λέει, δύο μπλούζες στη βαλίτσα, χώνει και ό,τι βρίσκει μπροστά του και φεύγει.
1: Υπερβολή.
0: Με βάρκα την ελπίδα.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρει καν στην πραγματικότητα πού πάει. Δηλαδή δεν ξέρει τον προορισμό καλά-καλά. Μάλλον του λένε, έλα πάμε ένα ταξίδι. Κατά είναι από αυτού που απλά πάει και δεν ξέρει και ακριβώς πού και δεν τον νοιάζει. Είναι έτσι πολύ ζαμαμφού.
1: Όχι, όχι. Δεν μας κάνει, δεν μας κάνει.
0: Ναι, δεν μας κάνει, αλλά άμα το σκεφτεί, έχει μια ελευθερία αυτό.
1: Εντάξει, έχει μια ελευθερία,
0: δηλαδή,
1: αλλά και πάλι αν τον έχει σε παρέα,
0: ναι,
1: αυτή η ελευθερία κάποιες φορές
0: σου φέτα νεύρα.
1: Όχι, προκαλεί προβλήματα.
0: Δηλαδή, τόσο χαλαρότητα.
1: Κάποιες καταστάσεις δηλαδή μπορεί να σου δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στην παρέα.
0: Αυτός ξέρει τι κάνει. Αυτός είναι ο τύπος που ξέρει ότι στην παρέα υπάρχει ένας σαν την προηγούμενη κατηγορία, ο υπεροργανωτικός, και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει και τίποτα να ασχοληθώ.
1: Ναι.
0: Θα τα κάνει όλο ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς. Οπότε εγώ βάζω δύο μπλουζίτσες. Εκεί που πάμε θα έχει και κανένα μαγαζί. Άμα κάτι μου λείπει, θα πάνω το πάρω. Στην τελική δεν πειράζει. Και φύγαμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Είναι αυτός ο τύπος, ο χαλαρός. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλους τύπους να εξηγήσουμε και να πούμε. Άρα να αναγνωρίσετε κι εσείς ενδεχομένως τον εαυτό σας μέσα σε μια τέτοια έτσι ψηλοταυτοτητούλα. Προς το παρόν πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: 5η 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι full.
7: Τότε δες το cool.
8: Στη Στην πόλη, αποκλείεται!
7: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Σήμερα είναι αυτή η νύχτα όπως το Μοσχάτο. Γίνεται ο χαμός διότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Υπάρχει μουσική όλη την ώρα από τις 8.30 που ξεκινάει όλο αυτό το event από το My Radio φυσικά 104,6. Έχουμε το Δήμο Αναστασιάδη live, έχουμε μαζί τη Χριστίνα Μιλιού live, έχουμε τον Αλέξανδρο Κοψιάλη που έρχεται και το συντονίζει όλο αυτό και το απογειώνει και γενικότερα έχουμε πολύ καλές τιμές στα μαγαζιά, εκπτώσεις, προσφορές. Είναι όχι η λευκή νύχτα, η τι να πω νύχτα, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στο Μοσχάτο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείτε σήμερα εκεί το βράδυ. Οπότε μην ξεχνάτε από τις 8.30 μέχρι σίγουρα τα μεσάνυχτα. Μετά κάθεστε στο δρόμο εσείς και κάνετε τη φάση σας, δεν είναι πρόβλημα. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ στο My Radio 104,6 με άλλη τραγουδάρα που έρχεται. Και έχω μετά να συνεχίσω με τις κατηγορίες παρεθεριστών.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει, ο

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Λίγο πριν πάμε στην ατζέντα της Κατερίνας Μπούκα, διότι βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της πρώτης ώρας, προχωράμε σε άλλη μια κατηγορία παραθεριστή που δεν είναι άλλη από τον influencer. Κοίταξε να δεις τώρα. Έτσι όπως έχουμε γίνει, 80% των παραθεριστών είναι influencer.
1: Ναι, θα το πετύχει σίγουρα, δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Είτε στην παρέα σου είτε όχι.
0: Η βαλίτσα του influencer έχει περισσότερο χώρο για gadgets. Gadgets, selfie sticks, κάμερες, τριποδάκια, ring light, άλλα φωτάκια, το ένα τ' άλλο, παρά για ρούχα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έχουμε ήδη κάνει έτσι κι αλλιώς το Get Ready With Me για να πάω διακοπές. Έχουμε δείξει τα ρούχα.
1: Και κάνεις και ένα Get Ready With Me στο ξενοδοχείο.
0: Εννοείται, room tour, room tour αγάπη. Τώρα όπου φτάνεις κάνεις room tour. Το πιο αστείο πιο είναι ότι καμιά φορά και εγώ είχα, κάπου είχα ταξιδέψει, δεν θυμάμαι πού, και λέω, α, όταν φτάσω, σκεφτόμουν, όταν φτάσω να κάνω ένα room tour. Και φτάνω στο room, στο tour, και είναι ένα room το οποίο είναι τίποτα.
1: Δεν είναι για tour.
0: Όχι, είναι για tour. Μία που μπήκες και αυτό είναι το room. Δεν έχει άλλο. Τι room tour να κάνω, ένα 360 να κάνω, γυρνάω γύρω από τον εαυτό μου, να δείξω όλο το δωμάτιο. Αλλά ναι, ο influencer είναι all over the place. Φωτογραφίες, βιντεάκια, τους βλέπεις στο δρόμο πια, έτσι. Έχω δει εγώ, παιδιά, έχω δει. Πού ήμουνα, πού είχαμε πάει τώρα τελευταία, στο LA που είχαμε πάει. Και ήταν εκεί πέρα η τύψα με το κινητάκι της, κόσμος και ντουνιάς γύρω της. Και αυτή το κινητάκι της και χόρευε μπροστά από το κινητό. Ποιος ξέρει, κάποιο TikTok θα έκανε, δεν κατάλαβα. Και χόρευε και χόρευε και χόρευε μόνο της το κινητό. Α, θα σούσου. Ούτε που την ενδιέφερε ποιος τι γιατί. Αυτός είναι ο influencer των διακοπών.
1: Να σβήνεις τον κόσμο από δίπλα σου, να μην σε νοιάζει.
0: Δεν γίνεται. Κοίταξε, αν έχεις τώρα να ντρέπεσαι,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα με κοιτάνε και τι κάνω εγώ, άστο, δεν είσαι για influencer. Ο influencer δεν πρέπει να ντρέπεται. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου εκείνη την ώρα και ο καθένας κάνει το δικό του. Λοιπόν, πάμε σε ατζέντα. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε. Έρχεται και πού σου κου. Και τα λέμε σε λίγο.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια. Μία είναι η μεγάλη συναυλία της ημέρας και αναφέρομαι στους Gorillaz, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens 2026 απόψε στην Πλατεία Νερού. Εκεί στα κοντά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη και το SNF Nostos 2026 με πληθώρα εκδηλώσεων, ομιλιών αλλά και ένα μεγάλο πάρτι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Απόψε και η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, 5η 25 Ιουνίου, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, καταστήματα ανοιχτά με εκπτώσεις και προσφορές μέχρι και τα μεσάνυχτα και live stage με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη Χριστίνα Μιλιού από τις 8.30. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Ευρώπα επιτυχίες.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
8: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με μια φοβερή πρόταση σε περίπτωση που θέλετε να οργανώσετε το οποιοδήποτε πάρτι. Πάρτι γάμου, βάφτισης, bachelor, γενεθλίων, ξεγονέρι union με το σχολείο. Μήπως θέλετε να βρείτε όλους τους συμμαθητές σας από το παρελθόν και να κάνετε μια πολύ ωραία γιορτή. Οτιδήποτε και να θέλετε και ψάχνετε έναν υπέροχο χώρο για να το διοργανώσετε, αυτός ο χώρος είναι σίγουρα το κτήμα Majestic. Majestic λοιπόν Estate, ένας χώρος πόσων στρεμμάτων, μισό λεπτάκι να το βρω αυτό γιατί με ενδιαφέρει, 12 στρέμματα. 12 στρέμματα, ένας υπέροχος χώρος εκδηλώσεων, τεράστιος, ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης. Μπορείτε εκεί, μαζί με τη βοήθεια των ανθρώπων που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά και θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε το οτιδήποτε, να φτιάξετε πραγματικά την εκδήλωση των ονείρων σας. Είτε πρόκειται για μια δεξίωση γάμου, είτε βάφτισης όπως σας είπα πριν, είτε οτιδήποτε. Έχει πάρα πολύ χώρο, έχει αμέτρητες δυνατότητες. Εκεί μπορείτε να κάνετε από εταιρικά events μέχρι θεματικά πάρτι, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, έχει εσωτερικό χώρο, έχει και εξωτερικό χώρο. Μπορείτε να κάτσετε κάτω με τους ανθρώπους του Majestic και να φτιάξετε ακριβώς το πάρτι σας έτσι όπως το θέλετε. Και γενικότερα είναι πραγματικά μια πολύ ωραία λύση για μια μαγευτική εκδήλωση. Majestic λοιπόν Estate. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram να τους ακολουθήσετε, να δείτε λίγο τι δουλειά γίνεται εκεί, στο majestic.estate, στο site να το δείτε majesticestate.gr και γενικότερα ρίξτε μια ματιά διότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εμείς σήμερα εδώ μιλάμε για κατηγορίες παραθεριστών. Μιλήσαμε για την κατηγορία του influencer. Προχωράω λοιπόν στην επόμενη κατηγορία που είναι ο γαστρονομικός.
1: Ωραίος, εμένα μου αρέσει αυτός.
0: Ο γαστρονομικός είναι αυτός ο οποίος πάει κάπου μόνο και μόνο για να δοκιμάσει την κουζίνα. Δηλαδή, να δοκιμάσει εστιατόρια, να βρει την τρυπίτσα εκείνη τη μικρή, το ταβερνάκι, δεν ξέρω τι, που θα έχει μια γεύση αυτό. Να πάει να φάει και στα ακριβά τα μισελενάτα, τα αστεράτα. Να πάει να φάει και στα άλλα, τα πιο εναλλακτικά που όμως έχουν πολύ ωραίες γεύσεις. Αυτός γενικά που την ψάχνει με το φαγητό. Και αυτός είναι χρήσιμος σε μια παρέα.
1: Πολύ.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ιδανική παρέα διακοπών είναι να έχεις ένα από όλα αυτά.
1: Μεγάλη παρέα.
0: Ναι. Μεγάλη παρέα, αλλά ο καθένας θα έχει το ρόλο του. Θα κυλήσουν όλα πολύ πιο ομαλά. Δηλαδή, ο γαστρονομικός θα σας κλείσει τα εστιατόρια, που και αυτό είναι χρήσιμο. Γιατί δεν βρίσκεις πια να κάτσεις και όπου θέλεις.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχεις κάνει κράτηση. Mm-hmm. Οπότε, σας κλείνει τα εστιατόρια, έτσι, με μπάτζετ συγκεκριμένο, ανάλογα τι έχει παρέα. Δοκιμάζετε και ωραίες γεύσεις. Ειδικά αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό, αξίζει τον κόπο να πάτε και να φάτε και κάτι που δεν το τρώμε εδώ. Να δοκιμάσετε δύο πράγματα. Οπότε, γαστρονομικός πολύ χρήσιμο στην παρέα επίσης. Το πρόβλημα είναι όταν η παρέα έχει μόνο έναν από αυτή την κατηγορία, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει μόνο τέτοιους, μόνο γαστρονομικούς.
1: Εντάξει, τουλάχιστον μια κατηγορία την έχεις.
0: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο να τρώμε και στην τελική, στις διακοπές, να μην κάνουμε και κάτι άλλο.
1: Κοίτα, εντάξει, συνήθως διακοπές, φάει, θα φας απόγευμα βράδυ. Κάποιες φορές μπορεί και μεσημέρι.
0: Στις διακοπές, συγγνώμη που το λέω, σε πιάνει και ένας θεατρέλα να τρως και το πρωινό ξαφνικά. Που στην Ελλάδα δεν θα φας ποτέ πρωινό όταν ξυπνήσεις στο σπίτι σου.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Αλλά όταν πας διακοπές, θες οπωσδήποτε το πρωινό και το εφτό, τους μπουφέδες και τα αυγά.
1: Πρωινό μόνο καλοκαίρι. Ποτέ την υπόλοιπη χρονιά.
0: Επειδή που το καλοκαίρι συνήθως πας διακοπές, γι' αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Συνεχίζουμε με μουσική όμως, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητα εδώ στο Μαρία 104,6. Οπότε για ακούστε αυτό.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα η ΔΕΗ, η οπτική είναι της ΔΕΗ, ΔΕΗ Fiber, το πιο γρήγορο, αδιάκοπο και προσιτό ίντερνετ στην αγορά με 19,90 ευρώ το μήνα το 1 Gbps και η πρόσθετη υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά και γενικότερα όλο το πακέτο από τη ΔΕΗ. Μπείτε στο dei.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θα πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε με τις τελευταίες κατηγορίες παραθεριστών.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
11: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
10: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Επόμενη κατηγορία παραθεριστή. Ο εξερευνητής είναι αυτός που δεν κάθεται, μην πω τον ποιόν του, κάτω ποτέ. Όλο θέλει κάπου να πηγαίνει.
1: Μακριά.
0: Δεν μ' αρέσει και εμένα αυτό.
1: Μακριά.
0: Δηλαδή, ειδικά το καλοκαίρι τώρα στα νησιά, να χαλαρώσουμε και λίγο το κορμάκι μας αυτή την ξαπλώστρα, κατάλαβες.
1: Μακριά.
0: Χωρίς να κάνουμε και κάτι. Είναι αυτός που θα σου πει, λοιπόν, έλα, σήκω, πάμε εκεί. Κοίτα, πάμε να δούμε και εκεί. Μην κάθεσαι, πάμε να παίξουμε και αυτό. Πάμε και εκεί. Έχει μία κούραση αυτό, ρε φίλε. Ξέρετε, όλα αυτά θέλουν μια ισορροπία, θέλουν ένα μέτρο. Όλα αυτά, άμα ξεπερνάνε το μέτρο, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, αν θέλετε τη γνώμη μου, γίνονται βαθιά εκνευριστικά. Δεν μπορώ τον εξερευνητή που δεν μπορεί να κάτσει ούτε μισή ώριτσα λίγο να ξεκουράσει λίγο το κεφάλι του. Καταλάβατε, θέλω λίγο ηρεμία. Ο ανάποδος ακριβώς από τον εξερευνητή είναι ο κοιμήσεις.
1: Δηλαδή.
0: Αυτός που πάει διακοπές μόνο για να κοιμάται.
1: Α, όλη
0: δηλαδή
1: μέρα
0: όλη μέρα ξάπλα. Ξυπνάει στις 3 το μεσημέρι.
1: Και πάει με καφέ.
0: Πάει θάλασσα απόγευμα πια. Έτσι, δεν έχει δει ποτέ τη θάλασσα πρωί. Τα παιδιά είναι έτσι, να ξέρεις. Τα δικά μου τα παιδιά προς το παρόν, όταν πηγαίνουν μόνα τους διακοπές, και όχι με μένα, ξυπνάνε αργά. Τους παίρνω τηλέφωνο, μία ώρα ξυπνάνε. Ρε παιδιά, τους λέω. Πάτε λίγο πιο νωρίς στη θάλασσα, να δείτε λίγο αυτό, να πάτε και σε καμιά άλλη θάλασσα, ξέρω εγώ, να δείτε τις παραλίες του. Άμα ξυπνάτε μία η ώρα, μέχρι να οργανωθείτε, να βγείτε, να πάει τρεις. Πάτε στη θάλασσα τρεις η ώρα.
1: Πιστεύω χρειάζονται αυτές οι διακοπές. Δηλαδή, τύπου ότι θα πας σε ένα νησί που έχεις ξαναπάει, δηλαδή το έχεις δει, αλλά θα πας για να είσαι ξενοδοχείο, θάλασσα, φάει ύπνο και
0: συμφωνώ, ρε φίλαρ, μόνο να κοιμάσαι.
1: Ναι, σε τέτοιες ηλικίες όχι.
0: Δηλαδή, ο κοιμήσεις είναι αυτός που ξυπνάει. Πάει στην ξαπλώστρα, κάθεται, ξανακοιμάται. Εντάξει, ξαπλώνει, κοιμάται, σηκώνεται. Μετά σου λέει γυρνάμε σπίτι για μπάνιο στο δωμάτιο κτλ. Να κοιμηθούμε λίγο τώρα που γύρισαμε από τη θάλασσα.
1: Απογευματινή σιέστα.
0: Ναι, ναι. Μετά σηκωνόμαστε, πάμε μια βολτούλα στη χώρα. Εντάξει, τρώμε κάτι, γυρνάμε, κοιμόμαστε. Γιατί νιστάξαμε.
1: Νιστάξαμε και ζέστη και υγρασία, δεν είμαστε.
0: Γίνεται, αγάπη μου, είπαμε. Πάμε λοιπόν τώρα για λίγη ακόμα μουσικούλα, λίγο πριν κλείσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπούλα με την τελευταία κατηγορία παραθεριστή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τη σκητάλη στην Κατερίνα Μπούκα και στην ΠΠΟ Τσαουσέλου. Τελευταία κατηγορία και καλύτερη, όχι, παραθεριστή, είναι ο πανικοβλημένος. Τι είναι ο πανικοβλημένος? Είναι αυτός που νομίζω ότι όλα τα κακά της μοίρας του θα συμβούν σε αυτές τις διακοπές και φεύγει από το σπίτι του, τι να σου πω, με όλο το φαρμακείο, όλες τις εναλλακτικές, με όλα τα πράγματα του σπιτιού μας και χρειαστούν. Είναι αυτός που συνέχεια σκέφτεται ότι μη συμβεί κάτι.
1: Το χειρότερο που έχω πετύχει εγώ σε παρέα είναι κοπέλα να έχει στην τσάντα της χαπάκια για αλλεργία από γάτες.
0: Μάμα είχε αλλεργία στις γάτες.
1: Δεν είχε αλλεργία στις γάτες.
0: Τότε γιατί τα είχε?
1: Για να υπάρχουν στην παρέα. Μπας και κάποια, του έρθει εκείνη τη στιγμή και είναι μακριά το νοσοκομείο κτλ.
0: Φαντάσου τώρα ο πανικοβλημένος τι θα πάρει μαζί του φέτος, που έχουμε στο μυαλό μας ότι στην πρώτη μία βουτιά μας θα μας φάει το δάχτυλο λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος, σε κουβαλάει βαλιτσάκι με αίμα μέσα.
0: Με κουβελώνα, με κλωστή, με αποστηρωτές, όλο αυτό ο πανικοβλημένος. Κοίταξε, θα πω κάτι. Χρειάζεται και
1: φέτος
0: αυτό.
1: Φέτος μπορεί να χρειαστεί.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Λοιπόν, αποχωρούμε, φεύγουμε. Εμείς μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη σημερινή δωρεπιταγούλα μας, έτσι, 20 ευρώ. Από Bag for Egg και τον MyRadio φυσικά 104,6, 20 ευρώ επιταγούλα για να πάτε εκεί στο Χαλάνδρι, στο Bag for Egg και να πάρετε ό,τι θέλετε από τις υπέροχες λαχταριστές γεύσεις που έχει για πρωινό ή brunch. Στέλνετε λοιπόν στο Viber Bag for Egg το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6 και μπορεί σήμερα να είστε εσείς ο νικητής που θα πάρετε τα 20 ευρουδάκια και θα φάτε ένα πρωινό στην υγειά μας. Τα λέμε αύριο με το καλό. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Ό,τι τύπος παραθεριστεί και να είσαι, σημασία έχει να πας διακοπές. Αυτό έχει σημασία. Οπότε, αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλάκια από μένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ατόμου για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, προχώρησαν οι αρχές. Σημειώνεται ότι εχθές νερό άτομο τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ εχθές Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS αλλά και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις και επισημοποίησεις σχέσεων και συνεργασιών. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8.30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
9: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί!
10: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.
0: Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροτόπουλά μου? Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προπαρασκευή. Σημασία έχει πως βλέπουμε εμείς τα πράγματα, πως μας κάνει να το βλέπουμε και να το ακούμε καλύτερα. Άρα αντί για Πέμπτη, που είναι και το Πέμπτη πολύ ωραίο, προπαρασκευή. Καλό δεν είναι? 25 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαγουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς κοντά μου εδώ με τα μηνύματά σας. Έχω λάβει και μήνυμα από το Μόναχο. Διεθνή καριέρα σου λέει μετά. Γεια σου Γιώτα μου από το Μόναχο, πολλά πολλά φιλιά. Μείνετε εδώ κοντά μου, γιατί και σήμερα σας έχω τα καλύτερα. Θα ξεκινήσω με κέφι μπρίο, αισιοδοξία, χαρά, τσαχπινιά, όπως κάθε μέρα φυσικά. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα? Καλά να περάσουμε.

0: Και αυτό ήταν ο Θοδωρή Φέρη. Κάναμε ένα χαμό εδώ στο στούντιο, παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με το Θοδωρή Φέρη το κουνά στο κορμάκι σου και το θέλει και είναι και πεμπτούλα και είναι μια φανταστική ημέρα για να περάσουμε καταπληκτικά. 25 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, πολλά να σα προτείνω. Θέλω τα μηνύματά σα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Καλημέρα και στο Γιάννη Πιστό Τσαουσελιώτη. Καλημέρα σε όλου. Είστε καταπληκτικοί, είστε φανταστικοί. Στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, στέλνετε πολύ ωραία μέρη. Στείλτε όμως και πού είναι αυτά τα μέρη για να τα επισκεφτούμε κι εμείς, γιατί κάπως λίγο ξεφεύγουμε με το μυαλουδάκι μας, παίρνει αέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, να τα λέμε. Να πούμε και τα χρόνια πολλά. Λίβιος Έρος, παιδιά, σήμερα γιορτάζει ο έρωτας. Για να τον γιορτάσουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και ο Λογκίνος γιορτάζει και η Φεβρονία γιορτάζει. Και εσείς που έχετε γενέθλια γιορτάζετε. Και θέλω και τις παραγγελίες σας και θέλω και τις αφιερώσεις σας εδώ στο Viber, ξαναλέω το 698-104-104-6. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελβετία νίκησε 2-1 τους Καναδούς, ανέβηκε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου και σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Την πρόκριση αγκάλιασε και η Βοσνία Ερζεγοβίνη που επικράτησε 3-1 του Κατάρ. Απόψε δύο ακόμα σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 11 το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία, ενώ την ίδια ώρα το Κουρασάο κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Θέση για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από τα cooling breaks πήρε ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino. Ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τόνισε πως οι συγκεκριμένες διακοπές γίνονται αποκλειστικά για αγωνιστικούς και υγειονομικούς λόγους. Εκτός των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος θα μείνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την αποφασή του να απέχει προσωρινά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Την μεταγραφή του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια, αποτελεί και ο Σακίλ Μακίση.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τύρι Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ο διορατικός ηγέτης. Ο επίμονος στρατιλάτης. Ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά.
11: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

εδώ στον 104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα, 5η 25 του Ιούνιου. Άλλο το κέφι σήμερα, παιδιά. Θέλω μηνύματα, θέλω αφιερώσεις, θέλω να γίνουμε αυτή η μεγάλη παρέα που είμαστε και χαίρομαι γι' αυτό. Και λαμβάνω και εκπληκτικές φωτογραφίες από ωραία μέρη, ωραίες θάλασσες, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Βεβαίως, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συννεφιά εχθές. Δεν κατέληξε σε βροχούλα, τουλάχιστον εκεί που ήμουν εγώ, γιατί ξέρετε ότι εμένα με ακολουθεί η βροχίγκα, έχει πάθει μια κάποια αιμονή μαζί μου. Ωστόσο, χθες συγκρατήθηκε. Σήμερα λένε πάλι για βροχή. Τι να σας πω, θα δείξει. Εμείς θα παραμείνουμε ψύχρεμοι και ψύχρεμες και θα απολαύσουμε την καλύτερη μουσική, αυτή που ακούτε μόνο εδώ σε εμάς, τον 104,6 My Radio. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με Φορά μαζί με τις καμπάνες του.

0: Αυτό ήταν το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Θέλει να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046, διότι εγώ δεν σταμάτησα να χορεύω και θέλω να μου πείτε πού θα το χορέψετε φέτος, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα το ακούσουμε παντού, σε πλατείες, σε πανηγύρια, σε εκδηλώσεις, σε event, σε γάμους, σε βαφτίσεις, παντού, παντού, παντού. Θέλω να στείλετε λοιπόν εδώ το μηνυματάκι σας και να μου πείτε πού πρόκειται να το χορέψετε. Εγώ για την ώρα το χόρεψα εδώ στα κεντρικά, στον 104,6 My Radio. Θα μου πεις πολλά συμβαίνουν εκεί έξω, αλλά ακούμε βεβαίως, ναι, ισχύει αυτό. Ωστόσο, εγώ εδώ στο Λιναλίσους 2 ρε φωτιά επιλέγω την αισιοδοξία. Γιατί αδέρφια μου, χανόμαστε. Αν δεν χαμογελάμε, αν δεν καταλάβουμε ότι όλα συμβαίνουν για να μας κάνουν έτσι να πάμε παρακάτω, να δούμε τι έρχεται, τι δεν έρχεται, πρέπει λίγο να χαμογελάσουμε και να το δούμε έτσι. Τι λέτε? Μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες εδώ. Φεύγω για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα. Μικρή διακοπή αμέσως μετά και σε λίγο εδώ στον αέρα το 104,6 My Radio. Πάντα μαζί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ατόμου για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, προχώρησαν οι αρχές. Σημειώνεται ότι εχθές νεαρό άτομο τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ εχθές Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS αλλά και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις και επισημοποίησεις σχέσεων και συνεργασιών.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 25 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου και πόσο χαίρομαι αφενός που είστε κοντά μου, αφετέρου χαίρομαι πάρα πολύ όταν επιβεβαιώνομαι από την επιστήμη. Πόσες φορές σας έχω πει εδώ ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Πρέπει να βλέπουμε την Κυριακή διαφορετικά, όπως και τη Δευτέρα διαφορετικά. Ναι, εβδομάδα, ναι, οι στόχοι. Πάμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ πολύ όμορφο και καινούριο. Να λοιπόν, που έρχεται εδώ στην έρευνα φωτιά, να μας πει νέα μελέτη ότι κάποιος που νιώθει, λέει, εκτίμηση και όχι εχθρότητα στο εργασιακό του περιβάλλον, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δεν βιώνει, λέει, το άγχος της Κυριακής, αυτό το πράγμα, αυτό το σφίξιμο, αυτή τη μελαγχολία, τη θλίψη και την ανησυχία όταν πλησιάζει η έναρξη της νέας εβδομάδας. Πρέπει να αλλάξεις, λέει εδώ ο επιστήμονας, τον τρόπο σκέψη σου, να τα βλέπεις τελείως διαφορετικά. Επίσης, η ψηφιακή υπερσύνδεση εντείνει, λέει, το άγχος και την ψυχική κόπωση. Πρέπει να κάνεις πράγματα χωρίς τα κινητά, χωρίς τις συσκευές, ουσιαστικές, λέει, επαφές, πραγματικές επαφές που θα σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και θα βγάζεις και αυτές τις ορμόνες της χαράς. Εννοείται ότι ο έρωτας παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, λέει, εδώ οι επιστήμονες συστήνουν την καταγραφή των αρνητικών σκέψεων σε χαρτί, ώστε να απομακρύνονται από το μυαλό και να αξιολογούνται πιο ψύχρεμα. Η συγκεκριμένη διαδικασία βοηθά, λέει, στη μείωση της υπερανάλυσης. Καταλαβαίνετε ότι η υπερανάλυση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει στον εαυτό σου, αλλά και στην ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου. Πρέπει να αλλάξουμε στάση. Είδατε. Είδατε που σας τα λέω εγώ. Πρέπει να έρθει εδώ η μελέτη να σου πει και να το κάνεις. Όχι, θα το εφαρμόσεις επειδή το έχουμε συζητήσει εμείς εδώ, στο παρεάκι μας. Με λίγα λόγια, παιδιά μου, όσο πιο όμορφα σκεφτόμαστε, τόσο πιο ωραία πράγματα συμβαίνουν. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται ευθύς αμέσως με φόρα. Με λίγα λόγια, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: ο Κωνσταντίνος Αργυρός να μιλάει για ψέματα, ωστόσο αυτό που θα σας πω εγώ είναι αλήθεια 100%. Σας έχω φανταστικό δώρο. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια εδώ από Anek Lines. Το μόνο που θέλω είναι το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Anek, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι με Anek Lines ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, γιατί πρέπει να το κατεβάσετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6, όπως σας είπα, γράφοντας Anek και το ονοματεπώνυμό σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Leroy Merlin.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι 5η 25 Ιουνίου και τι έχουμε σήμερα, παιδιά? Έχουμε ραντεβού. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Εσείς και εμείς έχουμε ραντεβού στο Μοσχάτο, γιατί έχουμε λευκή νύχτα με μουσικές από εμάς, happenings, ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσεις. Και όπως καταλαβαίνεις, το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται με Δήμο Αναστασιάδη, Χριστίνα Μιλιού και Αλέξανδρο Κοψιάλη στο τιμόνι. 8.30 ώρα ξεκινάνε όλα. Σε περιμένουμε εκεί να περάσουμε φανταστικά, να περάσουμε καταπληκτικά. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. Έρχεται η Βιαδάμου με στα Βέντο, ξελογιάστρα, αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: αυτή ήταν η μία και μοναδική Δέσποινα Βανδύ. Παίξε μαζί μου. Το ακούτε και αυτό δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, Πεμπτούλα, ζάχαρη και μέλι. Να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα. Νταν. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο και ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι αύριο στις 11 που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη στα ημερολόγια. Μία είναι η μεγάλη συναυλία της ημέρας και αναφέρομαι στους Gorillaz, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens 2026 απόψε στην Πλατεία Νερού. Εκεί στα κοντά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη και το SNF Νόστος 2026 με πληθώρα εκδηλώσεων, ομιλιών αλλά και ένα μεγάλο πάρτι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Απόψε και η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, 5η 25 Ιουνίου, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, καταστήματα ανοιχτά με εκπτώσεις και προσφορές μέχρι και τα μεσάνυχτα και live stage με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη Χριστίνα Μιλιού από τις 8.30. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.
13: Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι 5η 25 Ιουνίου. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς είναι τα κέφια? Η θερμοκρασία πάντως στην πόλη στους 33 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό. Βέβαια υπάρχουν λίγο κάποιες αστάθειες σήμερα, οπότε μην σας κάνει καθόλου έκπληξη αν δείτε και τίποτα ψυχάλες να πέφτουν, κυρίως εκεί στα βόρεια προάστια. Γι' αυτό λοιπόν να μου είσαστε προετοιμασμένοι. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Σήμερα είναι και η μέρα αγωνίας, καθώς το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026. Εκεί λέει κατά τη μία, δηλαδή σε λίγα λεπτά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς για τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6, γιατί θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική φυσικά και σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να διεκδικήσετε και ένα φανταστικό τετραήμερο. Έρχεται τετράδα φοβερή, Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Αμπάνης, Άκης Ρουβάς και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έλα.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: Βάλε στα χείλη σου κραγιόν.
1: Βάλε στα χείλη σου κραγιόν από μέλισσες εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πάμε και στον διαγωνισμό της εβδομάδας. Γιατί ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Θα περάσετε καταπληκτικά, εντάξει. Το ξενοδοχείο είναι φοβερό, χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση μόλις 60 μέτρα από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Ένα μπουτίκ ξενοδοχείο τέλειο για να πάτε να χαλαρώσετε και να περάσετε τέλεια. Λοιπόν, μηνύματα τώρα στο Viber 6981041046, γράφετε Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση αύριο Παρασκευή από την εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 6981041046, ονοματεπώνυμο Σκύρος. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης, 8.30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Θα σας τα πω σε λίγο με λεπτομέρειες. Προς το παρόν να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Μας κάνουν και ζηλεύουμε και λίγο, γιατί ξεκινάνε και άδειες την επόμενη εβδομάδα. Οι πρώτες άδειες του Ιουλίου. Έτσι να πάτε να περάσετε τέλεια, να το ευχαριστηθείτε φέτος το καλοκαίρι. Να στείλω και γλυκά φιλιά στην Αριάδνη, στη Στέλλα, στον Νίκο, στη Δέσποινα, στο Μανώλη που λέει πω όπως θα περιμένουμε, λέει, να περάσει και η Παρασκευή για να έρθει το Σαββατοκύριακο. Έχω κουραστεί λίγο πολύ αυτή την εβδομάδα. Υπομονή μια μέρα είναι, θα περάσει. Περιμένω και άλλα μηνύματα, εννοείται, στο 698-104-104-6. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έρχονται τώρα Νίνο και Ζόζεφιν. Τι έρωτας είναι αυτός? Τι κάνεις?

0: Μας αρέσει και το αγαπάμε πάρα πολύ το συγκεκριμένο Νατάσια Θεοδωρίδου και φορτηγό συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και έχουμε και λευκή νύχτα απόψε στο Μοσχάτο. Δηλαδή shopping και διασκέδαση, τα δύο πολύ αγαπημένα μας σπορ, τι άλλο να ζητήσουμε. Μουσικές από τον My Radio 104,6, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Βέβαια από το πρωί έχουν ξεκινήσει οι εκτόσεις, λέω εγώ τώρα, και μοναδικές προσφορές. Η διασκέδαση θα συνεχιστεί με το Δήμο Αναστασιάδη και τη Χριστίνα Μιλιού, ενώ εκεί θα βρίσκεται και ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης 8.30, μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Εννοείται, δεν θα το χάσουμε, θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν εχθές Τετάρτη τη Βενεζουέλα, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση με βάση μετρήσεις του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Δημοτικές αρχές, ωστόσο, έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της οργάνωσης προκειμένου να υπερασπιστούν την ποιότητα των ακτών τους. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω του Ράλι Ακρόπολης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, δυσκολίες σε θέματα μετακινήσεων και επικοινωνίας έχουν σήμερα τοξότες.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε παρακαλώ? Αυτό το μεσημεράκι 5η 25 Ιουνίου, πήγα να πω Παρασκευή, αλλά μπα, όχι, είναι ακόμα 5η. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραία ημέρα για να κάνουμε τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και από ό,τι βλέπω τον καιρό θα είναι καυτός, με υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε λοιπόν, για κανονίστε τα μπανάκια σας και όλα αυτά τα ωραία. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Και εγώ να πω χρόνια πολλά στον Λίβιο, στον Έρωτα, στη Φεβρονία και στην Φεβρούλα που γιορτάζουν χρόνια πολλά, και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Ήρεμα τα πράγματα τα βλέπω προς το παρόν, σαν το πρωί δηλαδή, που δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο στην κάθοδο του Κηφισού ένα μικρό κόλλημα, αλλά μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Επίσης κίνηση στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο και στην κάθοδο, μόνο στο ύψος του Ψυχικού, και λίγα πραγματάκια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτά ήταν για την κίνηση, δεν έχει κάτι άλλο. Αν βρίσκεστε εσείς κάπου που έχετε κολλήσει, παρακαλώ πολύ ενημερώστε. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάμε να ακούσουμε και Θοδωρή Φέρι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Και ναι, ο Γιώργος Σαμπάνης το έκανε το θαύμα του για ακόμα μία φορά και μας χάρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Τι θέλω εγώ με σένα, το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Και ξέρουμε όμως τι θέλει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θέλει ενέργεια και φέτος θα τη βρείτε στο Release Athens Festival με χορηγό την Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Fun happenings, μεγάλοι διαγωνισμοί, εκπλήξεις δώρα, αλλά και την ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου στο Spin and Win για upgrade του εισιτηρίου σου, ώστε να απολαύσεις όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς από νωρίς το περίπτερο για να πάρεις τα holographic γυαλιά, να δεις τον ήλιο της Πρωτέρια και έτσι να κερδίσεις δώρα, αλλά και να μπεις στην κλήρωση για ένα ταξιδιωτικό voucher αξίας 500 ευρώ. Και το καλύτερο, μπαίνοντας στα social της Πρωτέρια, μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θέλεις εντελώς δωρεάν. Μη χάνεις χρόνο, μπες τώρα και τα λέμε release. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και φύγαμε για μέλισσες.

104,6 My Radio. Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αυτός είναι ο Παντελής Παντελίδης και θυμάμαι εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ολόκληρη ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Ο λογαριασμός της Kate Hanson στο Instagram έχει γεμίσει με φωτογραφίες από την Ελλάδα. Γνωστή ηθοποιός βρίσκεται στη Σκιάθο, νομίζω ότι έχει αγοράσει και σπίτι εκεί. Οπότε λοιπόν οικογενειακώς απολαμβάνουν κάθε καλοκαίρι τις διακοπές τους και μόλις έχει τελειώσει και τα γυρίσματα μιας πολύ ωραίας κινηματογραφικής ταινίας, παρέα με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ωραίο δίδυμο αυτό. Είναι μια ταινία ρομαντική κομεντή, Hello in Paris είναι ο τίτλος και φιλοδοξεί να φέρει ξανά στο προσκήνιο το κλασικό χολιγουδιανό love story. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοκτήρια.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιούσε υδροληψία κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, έπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου έχουν διασωθεί και έχουν εξέλθει από το ελικόπτερο, ωστόσο φέρουν τραύματα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν εχθές Τετάρτη τη Βενεζουέλα. Δεκάδες από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής αναφέρονται ως ακατάλληλες για κολύμβηση με βάση μετρήσεις του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Δημοτικές αρχές, ωστόσο, έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της οργάνωσης προκειμένου να υπερασπιστούν την ποιότητα των ακτών τους. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Στην κορυφή του box office, το Toy Story 5 σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αστρολογικά, δυσκολίες σε θέματα μετακινήσεων και επικοινωνίας έχουν οι τοξότες. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης, 8.30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
12: μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνετε, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνετε, δεν φτιάχνετε. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 5η, 25 Ιουνίου. Το περνάμε μαζί. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας και θα πάμε μέχρι τις 4. Να σας θυμίσω ότι έχουμε λευκή νύχτα στο Μοσχάτο, έτσι. Με πολλές μουσικές από τον My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα για ατελείωτο shopping. Έχουν βάλει και κάτι εκπτώσεις στα μαγαζιά. Απίστευτες προσφορές, μην τις χάσετε με τίποτα. Εννοείται ότι θα διασκεδάσουμε με το Δήμο Αναστασιάδη, Χριστίνα Μελιού και τον Αλέξανδρο Κοψιάλη. Ώρα έναρξης 8.30. Μουσική, ένταση, πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Προς το παρόν μένουμε εδώ και πάμε για να βύσει τώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: δεν είσαι εδώ.
1: Εμείς εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, όπως είναι και το συγκεκριμένο του Γιώργου Σαμπάνη. Άσε με να σε προσέχω. Και να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά το μεγάλο μας διαγωνισμό που τρέχει. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι σας περιμένει από τον My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Θα περάσετε 4 φανταστικές ημέρες στη Σκύρο. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Μπείτε παρακαλώ πολύ να το τσεκάρετε τώρα. Θα τρελαθείτε, skirosamoshotel.com. Ένας παράδεισος στην κυριολεξία. Θα πάτε εκεί, θα χαλαρώσετε, θα σας περάσουν όλα. Αυτό είναι εγγύηση. Λοιπόν, τώρα θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Σκύρος και το όνομα τεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Σκύρος, όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και είναι και Throwback Summer. Και αυτό το καλοκαίρι εδώ στον My Radio ακούμε πολλές παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Να, σαν αυτή που θα έρθει σε λίγο, την έχει ζητήσει ο Πέτρος και λέει: σαν να μην πέρασε μια μέρα, λέει, από το Γιώργο Δημητριάδη. Εννοείται. All time classic. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν όμως πάμε σε κάτι πιο καινούριο από τη Λένα Ζευγαρά.

0: Γιώργος Δημητριάδης, μικρή ήρωε, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τώρα να μην μπούμε χρονολογία κυκλοφορία του συγκεκριμένου κομματιού και χαλαστούμε μεσημεριάτικα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, αυτό ήταν για σήμερα. Από τη μία μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Ιωάννα Λαϊού. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο, να μείνετε μαζί του. Έχει μουσικάρες, δεν λέω κάτι άλλο, να μείνετε εδώ. Δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, επιτέλους μία το μεσημεράκι. Καλό υπόλοιπο Πέμπτη, σας φιλώ γλυκά, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, Code V4. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι 5η, 25 Ιουνίου. Τι ωραία, τι καλά. Περνάει ο καιρός. Οι διακοπούλες είναι κοντά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε και πανηγυράκι στην πορεία. Εδώ θα είμαστε ζωή. Να έχουμε ώρες να έχουμε μπροστά μας, να απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104. 6 και διαγωνισμούς. Και όλα τα ωραία και πολλές throwback επιτυχίες, throwback summer είναι αυτό όλο το καλοκαίρι. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός, Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Οικονομόπουλος, Μέλισσες, όλα τα ωραία.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: 104,6 My Radio.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: μέλισσες, μοναχική καρδιά εδώ στον 104,6 My Radio, αγαπημένη throwback επιτυχία. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, ελπίζω να είστε όλοι καλά και για να περάσετε καλά απόψε 5η 25 Ιουνίου. Να παίζει λευκή νύχτα στο Μοσχάτο και τις μουσικές τις βάζουμε εμείς, ο 104,6 My Radio. Πολλά happenings εκεί και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι και το βράδυ, φωτιά στις τιμές, μεγάλες εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και χαμός, γιατί το βράδυ έχουμε και Δήμο Αναστασιάδη και Χριστίνα Μιλιού, αλλά θα είναι εκεί και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Όλα αυτά τα πιο έτσι βαρβάτα πάρτι από τις 8.30 και μετά. Οπότε όλη εκεί λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Επιστρέφω, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελβετία νίκησε 2-1 τους Καναδούς, ανέβηκε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου και σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Την πρόκριση αγκάλιασε και η Βοσνία Ερζεγοβίνη που επικράτησε 3-1 του Κατάρ. Απόψε δύο ακόμα σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 11 το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία, ενώ την ίδια ώρα το Κουρασάο κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Θέση για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από τα cooling breaks πήρε ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino. Ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τόνισε πως οι συγκεκριμένες διακοπές γίνονται αποκλειστικά για αγωνιστικούς και υγειονομικούς λόγους. Εκτός των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος θα μείνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την απόφασή του να απέχει προσωρινά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Την μεταγραφή του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια, αποτελεί και ο Σακίλ Μακίση.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ευρώπακα επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλδι Χόουν και Ερτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι και απαιτητικές, είναι χρονοβόρες και καμιά φορά έτσι δοκιμάζουν και τα όρια και την υπομονή μας. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα και αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια. Όμως, εμάς δεν μας τρομάζουν αλλαγές, γιατί έχουμε την Προτέργεια. Και γίνε και εσύ πελάτης της εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στα 18 3 11 και λίλα. Ποιος να σου το πει.

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, 6:20 και είμαστε μαζί παρεόλα. Τι ωραία, τι καλά. Και σας έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Σας δίνω τώρα 80 ευρώ μαζί με ένα τραπέζι. Δηλαδή σας κάνω και την κράτηση. Σας κερνάω και 80 ευρώ για το Zima Bar Restaurant. Ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα, στην καρδιά της Γλυφάδας. Ένας υπέροχος χώρος με υπέροχο φαγητό, με ωραίες συνταγές από τη Ρωσία. Ρωσική γαστρονομική κληρονομιά με κλασικές σούπες, χειροποίητα ζυμαρικά και πολλά εμβληματικά πιάτα στο κέντρο της Γλυφάδας. Κρατησούλα, δύο άτομα τραπεζάκι και 80 ευρώ κερασμένα από εμένα. Τώρα στο Viber μου γράφετε λοιπόν Zima, ζήτα γιώτα, πολύ απλό, μη άλφανε, Zima. Και ενώ όνομα τεπώνυμο και βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα κυρία Ελληνίδου έρχονται.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Ελβετία νίκησε 2-1 τους Καναδούς, ανέβηκε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου και σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Την πρόκριση αγκάλιασε και η Βοσνία Ερζεγοβίνη που επικράτησε 3-1 του Κατάρ. Απόψε δύο ακόμα σημαντικές αναμετρήσεις. Στις 11 το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία, ενώ την ίδια ώρα το Κουρασάο κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Θέση για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από τα cooling breaks πήρε ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino. Ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τόνισε πως οι συγκεκριμένες διακοπές γίνονται αποκλειστικά για αγωνιστικούς και υγειονομικούς λόγους. Εκτός των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδος θα μείνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την απόφασή του να απέχει προσωρινά από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Την μεταγραφή του Μουστάφα Φάλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια, αποτελεί και ο Σακίλ Μακίση.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, Βήτα. Blue Mind Theory, το παγκόσμιο φαινόμενο που θα απογειώσει τις διακοπές μας. Γυμναστική στο νερό, η hot fitness στάση και Βελίκα Καραβάλτσιου. Η ζωή της εκτός πλατό και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μαζί Vi Magazine, Summer Issue, ένα συλλεκτικό τεύχος γεμάτο καλοκαίρι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε, 6 ακριβώς, 6 Dan. Καλό απόγευμα σε όλους. Αυτή η ώρα είναι η αγαπημένη μας. Είναι η ώρα αυτή που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Θα τα πάμε παρέα βέβαια σήμερα μέχρι τις 8. Είναι και Πέμπτη. Και την Κατερίνα δεν θα την έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Αλλά θα είναι στο θέατρο μετά τις. Τι ώρα είναι η παράσταση εκεί, 8:30-9. Θα είναι στο θέατρο Άλσος. Να πάτε να την καμαρώσετε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μαζί παρεούλα θα είμαστε. Με πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Συνεχόμενο σέρι χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 25 Ιουνίου. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο το 25. Δηλαδή 25 Ιουνίου. Την Τρίτη τελειώνει ο μήνας. Ή κάνω λάθος. Ναι, Τετάρτη μετά είναι 1η Ιουλίου. Καλοκαίρι εντελώς. Σήμερα γιορτάζει ο Λίβιος, ο Λίβας, και έχει ζέστη. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έρωτας, ωραίο όνομα. Έρωτα, τι κάνεις, καλά, ήρθες. Η Φεβρονία γιορτάζει, αυτό τώρα μου κάνει λίγο πιο έτσι εκκλησιαστικό που το έχουμε κι εμείς εδώ στο πανηγύρι. Πάρα πολύ τα αγαπάμε αυτά. Και βλέπω τώρα, μεγάλη ημέρα, 9 παρα 5 σχεδόν νυχτώνει. Και εγώ περιμένω, η αλήθεια είναι, να έρθει το βράδυ που θα το ζήσω έτσι λίγο φεστιβαλικά. Έτσι είναι ένα αγαπημένο μου. Εδώ είμαστε του ελληνικού, οκ, okay, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να πάω στους Γκορίλας το βράδυ. Και δεν ήξερα ότι είναι η πρώτη τους φορά στην Ελλάδα. Και αυτά φεστιβαλικά, συναυλίες, τέτοια ζέστη, κόσμος. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Θα είμαστε παρέα στην παρέα και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και χωρίς καμία διακοπή. Επιτυχίες και πολλά αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback summer είναι αυτό εδώ στον 104,6 My Radio. Όλο το καλοκαίρι με τα περισσότερα throwback αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του τώρα. Αιγαίο κατευθείαν, αυτό περιμένουμε. Άννα, να πάμε εκεί. Μην τα ακούμε μόνο, να πάμε. Αιγαίο εδώ στο My Radio. Τη Ζαρύπη στο πανηγύρι μέχρι τις 8.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Σας άφησα έτσι λίγο να χαρείτε μουσικούλα, να χαρείτε επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είναι αυτή η ώρα, η αγαπημένη μας, που παίζουμε χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κοντεύει 6:30, παρέα στον 104,6 My Radio. Καιρός για διακοπούλες, αυτό θέλουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα πάω σε δύο εβδομάδες και κάτι, νομίζω. Θα πάω ένα Σαββατοκύριακο στη Σκύρο, που έτσι ανακάλυψα ότι έχω και γνωστούς εκεί, φίλους, φίλων, το ένα τ' άλλο. Δεν έχω πάει ποτέ, πείτε μου, ενημερώστε με και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εκεί σας δίνουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο. Με το hellogreece.gr θα βρεθείτε λοιπόν δύο από εσάς τώρα, ένας θα κερδίσει και θα πάρει και έναν μαζί του, έναν μία, ό,τι θέλετε, ένα τετραήμερο στο Amos Hotel Σκύρο, στο οποίο είναι υπέροχο, είναι μήνυμα, αλλά είναι και κομψό, με μια εξαιρετική αρχιτεκτονική, αμφιθεατρικά χτισμένο στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση 60 μέτρων από την παραλία, μόλις 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Boutique Hotel, ό,τι καλύτερο. Σκύρος Amos Hotel.com για να μπείτε να το δείτε. Μου στέλνετε λοιπόν μηνύματα τώρα. Μου γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Τι ωραία τέτοια τριήμερα, τετραήμερα και σε μέρη που δεν έχετε ξαναπάει. Γιατί πραγματικά εγώ στη Σκύρο δεν έχω ξαναπάει. Την είχα έτσι κατά νου πάντα, τώρα λίγο μέσω παρέα στον Αντάλο. Έκατσε και μου έχουν πει ότι έχει εκπληκτική χώρα. Κυρίως όλοι μου λένε για το φαγητό, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να το δοκιμάσεις, λέει, να φας, να το χαρείς. Και οι παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες και έχει και αυτό το που είναι και πράσινο, αλλά έχει και λίγο από χώρα που με τα λευκά σπιτάκια τα ωραία. Αν έχετε και κανένα tip, κανένα μαγαζί, κανένα κάτι, πείτε μου, γιατί και εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Συνέχεια στις επιτυχίες και στη μουσική. Και σε αυτή την ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, Θοδωρής Φέρης, ζήσε τη στιγμή.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Φάρο στη Φολέγανδρο να γίνουμε, να πάμε κιόλας. Ωραία, η Φολέγανδρο, η αλήθεια είναι ότι είχα πάει μια φορά. Δεν είναι πολύ χάρηκα, γιατί δεν φταίει το νησί, έφταιγε η παρέα. Αλλά τρεις μερούλες είχα κάτσει, άντε να είχα κάτσει τέσσερις. Αλλά ενώ δεν είχα περάσει ωραία, μου είχε αρέσει πάρα πολύ η Φολέγανδρο. Εξαιρετικό νησί, εξαιρετική χώρα, πανέμορφη. Δεν θυμάμαι να έχει πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι, αλλά θυμάμαι το Κάτεργο, μια παραλία που είχα πάει και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, με το καραβάκι. Και λίγο εκεί από το καραβάκι και η παραλία πριν. Εκείνη η μεριά μου είχε αρέσει πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο. Αλλά και η χώρα πάρα πολύ ωραία. Μικρούλα, νομίζω. Τώρα τι με έπιασε. Είδατε, το μυαλό μου είναι μόνο για διακοπές. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 7. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο επιτυχίες, throwback επιτυχίες, ωραία τραγούδια, ολοκένουρια. Τα πάντα. Και η δεύτερη ώρα θα πάει κάπως έτσι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: μέτρα επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Leroy Merlin.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός 7 και 5. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 25 Ιουνίου. Η θερμοκρασία έχει ανέβει λίγο. Είναι λίγο πιο ζεστές αυτές οι ημέρες. Νομίζω λίγο πιο καλά από χθες. Χθες ζεστάθηκα περισσότερο. Χρόνια πολλά έρωτα που γιορτάζει σήμερα και έχει λίβα. Γιορτάζει και ο Λίβας σήμερα, αλλά και η Φεβρονία. Λοιπόν, είναι 25-29 του μήνα. Λέω να πάμε βουνό. Τι λέτε, για να απολαύσουμε το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού. Ελπίζω να είναι ρομαντικό, γιατί είναι λίγο περίεργο φεγγάρι αυτό και έχετε και ένα άνδρα. Είναι όμως το πιο ιδηλιακό σημείο της Αθήνας, στο Ρίτζερσι Καζίνο Μοπαρνές, για να το απολαύσουμε εκεί Δευτέρα, που ανοίγει και ο κήπος του εστιατορίου 1055. Οπότε θα απολαύσουμε την πανσέλινα της φράουλας από ψηλά. Όχι μόνο με φράουλες όμως, την πανσέλινα της φράουλας, αλλά και με premium cocktail, signature γεύσεις από τους σεφ εστιατορίου, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αλλά και ένα full moon live με τους Vanilla Swing. Οπότε μια χαρά, κάτε κράτηση. Είναι ο πιο δροσερός κήπος της πόλης, ψηλά, 1055. Το φεγγάρι σχεδόν μέσα στα χέρια μας. 210-24-21-055. Για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε και κράτηση. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και αυτή η ώρα έχει πολλές επιτυχίες, αλλά και πολλά throwback τραγούδια. Throwback summer είναι αυτό. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε ωραία throwback τραγούδια. Αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, όπως αυτό που έρχεται.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος Αμπάνης, μόνο αν θες εμένα. Throwback, πολύ αγαπημένο throwback summer με τις περισσότερες throwback καλοκαιρινές επιτυχίες. Όλα αυτά τα πανέμορφα μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, τα απολαμβάνουμε παρέα. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και ενυδάτωση και η ενυδάτωση είναι το παν, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι πάντα η ίντερνετ. Και τώρα που η μέρα έτσι γεμίζει με δραστηριότητες, γυμναστήρια γύρω γύρω, φόρτες και έχει και ζέστη και δεν βγαίνει πάρα πολύ καλά αυτό, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη και ο οργανισμός μας χάνει και υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Οπότε πρέπει να καταναλώνουμε πολλά υγρά, αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε και ένα συμπληρωματάκι με ηλεκτρολίτες. Συμπλήρωμα διατροφής. Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Ένα μπουκαλάκι νερό ή ένα δεσκιόμενο ποτήρι, μπαμ μπαμ, μέσα εκεί το κουνάς και πίνεις και απολαμβάνεις. Και δροσερό και ωραίο και ενυδατωμένος. Από την Ιντερμέντ εννοείται όλα αυτά. 698-104-104-6. Καλοκαίρι πια στην Αθήνα και όλοι σκεφτόμαστε τις διακοπές. Είναι νωρίς ακόμα νομίζω, δεν ξέρω. Αν και βλέπω κάποιοι στο Instagram που ανεβάζουν κάτι νησιά, κάτι τέτοια, εσάς σας ζηλεύω. Βέβαια, αν πας κανονικές διακοπές τον Ιούνιο τώρα. Εντάξει. Ενώ ότι αν πας τώρα, δηλαδή και γυρίσει 5 μέρες, 30 Ιουνίου, μετά ξέρω εγώ δεν θα βαρεθείς. Είναι ακόμα ντάλα καλοκαίρια διακοπές. Καλοκαίρι είναι και λίγο να περιμένεις που θα πας διακοπές. Το πιο καλοκαίρι. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Την ενέργεια της προτέργειας.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λοιπά. Παρά οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούστα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Σπάστε τα. Καλά τα λέει η Αναστασία. Όλο καινούριο μας αρέσει πάρα πολύ. Σε καλοκαιρινό μου τα σπάει και εγώ θα πάω σιγά σιγά να τα σπάσω. Με άλλους ήχους, λίγο πιο εξωτερικού ωραίους. Ωραία φεστιβάλ να κανονίσετε τέτοια ωραία πράγματα και μεσοβδόμαδα να αλλάζει λίγο η ρουτίνα, να μπαίνουμε σε μια κατάσταση πιο πιτσιρικέ. Σαν να είμαι under 30, ενώ είμαι under 40. Το WhatsApp έτσι μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτό εύχομαι, να τα ζούμε όλα και για πολύ και να τα ζούμε όλα στο έπακρο. Έτσι το καλοκαίρι αυτό να μας φέρει τέτοιες ωραίες δυνατές στιγμές. Όχι μόνο να βαριόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, καλά και αυτά, αλλά και λίγη δυνατή στιγμή μας χρειάζεται. Πάω κι εγώ να τη ζήσω, θα έρθει εδώ και η Εύα να σας παίξει δυνατά επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και όλα αυτά τα δικά μας αγαπημένα και με throwback summer εδώ στα 104,6 My Radio. Πολλά throwback αυτό το καλοκαίρι. Να το, αυτό είναι αγαπημένο. Πέγγιζίνα, είμαι καλά. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Πέμπτη λοιπόν γράφει το ημερολόγιο, 25 Ιουνίου. Εμείς είμαστε εδώ παρέα να πούμε χρόνια πολλά στον Λίβιο, στη Λιβύη, στον Έρωτα που γιορτάζουν σήμερα, έτσι μ' αρέσει αυτό το όνομα, και φυσικά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και σε λίγη ώρα να πούμε ότι ξεκινάει και η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και θα έχουμε και στη σκηνή τον εκρηκτικό Δήμο Αναστασιάδη και την Χριστίνα Μιλιού σε πάρα πολύ λίγο, και την απογείωση της βραδιάς μην ξεχνάτε ότι αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Όλα αυτά στις 8.30, σας περιμένουμε και εκεί. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν, αλλά για αρχή έρχεται τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Δεν ξέρω αν αυτά τα τηλεφωνήματα είναι το καλύτερο, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Θοδωρή Φέρη και το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα, μιας και έχει καλοκαιριάσει για τα καλά, ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας κάνουν δώρο ένα υπέροχο τετραήμερο στην Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος, που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Μαγαζιά, άμα ξέρετε δηλαδή, και αν δεν ξέρετε μπορείτε να το ψάξετε να το δείτε, σε απόσταση μόλις 60 μέτρων από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Το boutique ξενοδοχείο Άμος αποτελεί την ιδανική επιλογή διαμονή στη Σκύρο και φυσικά μπορείτε να δείτε και περισσότερα στο skiros-hotel.com. Και τι κάνετε τώρα για να το κερδίσετε? Παίρνετε αρχικά κινητό στο χέρι και στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας Σκύρος, το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Είναι Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου, έχουν μείνει πολύ λίγες ημέρες για να τελειώσει και αυτός ο μήνας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα λοιπόν έχουμε και από το πρωί κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ελληνικό λόγω της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Έως και τις 10 θα υπάρχουν έτσι κάποιοι κλειστοί δρόμοι, απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από το Διελληνικόν. Έτσι για να ξέρουμε και το γιατί σε κάποιες καταστάσεις. Στα δικά μας τώρα έρχεται Λένα Ζευγαρά και Μαύρα Φεγγάρια. Στα

0: στον 4,6 My Radio.
1: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: Είναι από τα τραγούδια νομίζω που μας συνοδεύουν έτσι κάθε καλοκαίρι. Αυτό λέει άλλωστε και το τραγούδι. Δυτικές συνοικίες, throwback αγαπημένο, καλοκαιρινά ραντεβού. Εδώ το ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Εδώ που παίζουμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το απογευματόβραδο της Πέμπτης. Και στο μεταξύ περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο να πάμε για μπάνιο και τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες. Ενώ έχουν βγει οι γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες της Αττικής, τελικά υπάρχουν κάποιες παραλίες που είναι ακατάλληλες για μπάνιο. Γι' αυτό προσέχετε που θα πάτε, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι μας έχουμε παρόμοια σχέδια μετά και από μια τόσο καυτή εβδομάδα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα αυτή την δεύτερη μας ώρα. Είναι βράδυ Πέμπτης, 25 Ιουνίου και ελπίζω εσείς να το περνάτε πάρα πολύ ωραία, να έχετε κανονίσει πολύ ωραία πράγματα και για σήμερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα στα ζωδιακά μας νέα σας έχω τα ζώδια που παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία πριν τελειώσει και αυτός ο Ιούνιος. Πάμε να τα δούμε. Κρύοι λοιπόν, επιστρέφει ένα πρόσωπο από το παρελθόν για να κλείσετε εκκρεμότητες και να μπει μια οριστική τελεία ή μια νέα αρχή, ποτέ δεν ξέρεις. Λέοντες, ευνοούνται οι επανασυνδέσεις και τα νέα ξεκινήματα στα αισθηματικά. Ένας πρώην ή ένα πρόσωπο που δεν ξεχάστηκε μπορεί να κάνει ξανά την εμφάνισή του, έτσι έχετε το μυαλό σας. Σκορπιοί, μια παλιά επαγγελματική ευκαιρία ή συνεργασία επιστρέφει με καλύτερες προοπτικές και μπορεί αυτή τη φορά να αποδώσει έτσι και περισσότερο. Για να δούμε. Και υδροχόη, ευκαιρία για συμφιλίωση με φίλο ή επανεκκίνηση μιας συνεργασίας που είχε παγώσει. Να, τα μισά είναι στα αισθηματικά, τα άλλα μισά είναι στα επαγγελματικά. Γιατί όχι, όλα στα δεχτούμε, καλά να είναι και να έρθουνε. Αναβύση, Αιγαίο έρχεται αμέσως τώρα για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Throwback αγαπημένο από Νίκο Βέρτη. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι αυτό το βράδυ της Πέμπτης μας, ή αλλιώς το μικρό μας Σάββατο. Ελπίζω να έχετε κανονίσει πολύ όμορφα πράγματα για αυτό το βράδυ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και σήμερα ανακοινώθηκαν και οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τώρα νομίζω ότι λίγα βήματα έχουν μείνει μόνο και μια νέα αρχή ξεκινά, θα πω εγώ. Στο μεταξύ, θυμάμαι όταν έπρεπε εμείς να πάμε να δούμε τις βαθμολογίες μας, περιμέναμε έξω από την πόρτα του σχολείου, όπως σε κάτι ταινίες που βλέπουμε και τώρα, μέχρι να έρθει η σειρά μας να χωθούμε να δούμε τι κάναμε. Τώρα απλά μπαίνεις στο ίντερνετ και τα βρίσκεις όλα εκεί. Καλή επιτυχία λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ. Τα δύσκολα πέρασαν και ένα καλοκαίρι το έχετε μπροστά σας για να το ζήσετε έτσι όπως ακριβώς το θέλετε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Και εσύ το ήξερες ότι πλέον μπορεί κάποιος να νοικιάσει μέσα σε εισαγωγικά μια ιδιωτική εμπειρία στην Ακρόπολη, πληρώνοντας 5.000 ευρώ μόνο. Η επίσκεψη γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας, είτε πολύ νωρίς το πρωί είτε το βράδυ, όταν δεν υπάρχουν φυσικά οι χιλιάδες τουρίστες. Συμμετέχουν μόνο 1 έως 5 άτομα και υπάρχει προσωπική ξενάγηση. Η διαδρομή είναι προκαθορισμένη για την προστασία φυσικά του μνημείου, αλλά η εμπειρία μπορεί να προσαρμοστεί φυσικά σε γλώσσα, διάρκεια, αριθμούς κτλ. Γιατί κοστίζει τόσο? Η τιμή, όπως είπαμε, είναι 5.000 ευρώ αναξενάγηση, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, τα λέω όλα αυτά. Αν πάνε 5 άτομα, κάπως χωρίζεται δηλαδή δια του 5. Και εγώ έχω να πω ότι είναι πολλά τα λεφτά, βέβαια, για να δεις την Ακρόπολη. Εντάξει, ναι, είναι ένα μνημείο, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνονται και λίγο τραβηγμένα αυτά. Ο καθένας, βέβαια, ξέρει αυτός τι του αρέσει και που θέλει να διαθέσει φυσικά τα χρήματά του. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Πες μου τον, καμπάνες αλλιώς, εδώ στον My Radio 104,6.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και νομίζω ότι αυτό είναι το mood και για σήμερα και για αύριο και για όλο το Σαββατοκύριακο. Η Miss Kubria λοιπόν, throwback αγαπημένο, το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6 και νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτό το βράδυ μας. Βράδυ Πέμπτης λοιπόν, δίνουμε ραντεβού ξανά για αύριο το βράδυ ακριβώς στις 8, σας περιμένω εδώ. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το βράδυ λοιπόν και ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: My Radio Throwback Summer.
1: Στέχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, Β. Blue Mind Theory, το παγκόσμιο φαινόμενο που θα απογειώσει τις διακοπές μας. Γυμναστική στο νερό, η hot fitness τάση και βελίκα καραβάλτσιου. Η ζωή της εκτός πλατό και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Μαζί Βημαγκαζίνο, Summer Issue, ένα συλλεκτικό τεύχος γεμάτο καλοκαίρι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.